Έρωτας. Χωρίς, η όραση έρχεται και φεύγει. Λες και ο κόσμος φωτίζεται και βυθίζεται να αλλάξει το σκοτάδι, αποπτώσει στην τάση του ηλεκτρικού ρεύματος.

0: Σεμί. Τα βράδια, όταν γυρνάω από τους άσκοπους περιπάτους μου στην πόλη, βγάζω τα πέδιλα με τα ψηλά τα κούνια, ξεσφίγγω τα λουριά, έρχομαι και σου δείχνω τις πληγές στα πόδια, σαν άλλος Ιησούς. Τ' αγγίζεις και με κοιτάς στα μάτια, σαν Θωμάς, που επιτέλους πίστηκες όχι ότι υπάρχω, μα για το αντίθετο. Τα φυλάς. Έπειτα τρέχεις στη γλάστρα και μου κόβεις ένα άνθος για σεμνιού. Μαγδαληνή. Φέρνεις το πρώτο άνθος στον επιτάφιό μου. Δεν φεύγεις από δίπλα μου, αν δεν με δεις να το μυρίζω. Το φίλησα. Το έκρυψα. Το ξέχασα. Όταν το βρήκα αποξηραμένο εκφύσεως στο φυτολόγιο της μνήμης, σε θυμήθηκα. Άρα γιατί έγινε εκείνο που σκεφτόμουν για σένα. Υπόθηκε. Ξεχάστηκε. Ξεράθηκε. Τι κρίμα που οι έρωτες διαλέγουν νυχτολούλουδα.
1: Υπό το μηδέν. Τρέμεις βροχή. Σε φοβέρισε ο μετεωρολόγος ότι θα γίνεις αύριο χιόνι. Εμάς να δεις. Θα λιώσετε. Θα λιώσετε, προβλέπει.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more.

Το κόκκινο φεγγάρι. Πίσω από τους μουντούς μπερντέδες των δέντρων, κάτι στο χώμα ανάμεσα στη βιαή γονιμότητα και στο σάπιο κρέας, κόκκινο το φεγγάρι ανεβαίνει σαν φόβος πια και μόνο. Ο σκύλος, με το στομάχι του βαρύ από όλη την τρυφερότητα της άσπορης καρδιάς μου, αδειάζει τα σωθικά του στο μαύρο χώμα. Το σπίτι Μουγκό, φημωμένο με γάζες ενοχές, γάζες μνήμες, ξανθές γυναίκες χαμογελούν και χάνονται κάτω από πεσμένους σοβάδες. Άντρες γυμνοί μελαγχολούν στο άδειο της νύχτας. Όλα ανασένουν βαριά, σαν να είχαν καταπιεί το κόνιο και η παραλυσία να προχωρούσε αργά, όπως το ασημένιο φως στις πλάκες. Ξαφνικά σαν μπουντρούμι φαίνεται η ζωή και κάθε εποχή να αρχίζει μια νέα τη δικιά της καταστροφή. Μέσα από τον άλογο πόνο του ζώου τρεμουλιαστή ανέβαινε η ώρα. Σπάνια είχε ποτέ κανείς τόση μικρή ελπίδα. Μύρισαν δάκρυα τα χόρτα και όπως έμπαινε μια άνοιξη κάπου από κάπου, το πεύκο στο σκοτεινό του μέλλον βυθισμένο, ελάχιστα από τους κίτρινους ανθούς θελγόταν. Κάποιος άνεμος σηκώθηκε βάρβαρος σαν βιαστικός εραστής χωρίς φαντασία και όλα τα ποίηματα που είχα ακούσει στη ζωή μου ξανάρχονταν από μακριά να με κυδέψουν. Κι ήταν σαν να ταξίδευα με τρένο, να άφηνα πίσω μου τη γη κάποιου κεφιού και να έμπαινε το σώμα μου σε μελανό δρυμό. Έφταιγε ο σκύλος που υπόφερε, έφταιγαν και εκείνα τα ποίηματα που σαν φαντάσματα τριγύριζαν στον κήπο. Αλλιώς τα ήξερα, όταν ένας άγγελος που θα είχε κυτρινήσει πια τα σκέπαζε με δάχτυλα μακριά και έχινε μια άγιοντε μυρωδιά στα πρόσκαιρα στιχάκια. Τώρα μοιάζει με παρέστηση πως πράγματα αιώνια σαν τις πέτρες στις ρομαντικές σκηνές της ζωής μας καταδέχτηκαν να παίξουν ένα ρόλο. Ανάτειλε ο φόβος, μια κόκκινη σύψη. Λες, έχει προχωρήσει και εσύ έχεις κλείσει τα μάτια.

Αγαπημένη μου, θέλω να σου μιλήσω πόσο άνεμος εκείνα τα μοναχικά βράχια. Να αφηγηθώ μόνο σε σένα όλους τους πόνους, τις χαρές, τις διεκδικήσεις, τις αποτυχίες μου. Να σε μάθω τη ζωή που έζησα σαν παραμύθι με κακούς δράκους και καλόψυχους ανθρώπους. Έτσι που να κερδίσεις χρόνο από τις κακοτοπιές για να χαρείς σε μεγαλύτερη διάρκεια την άνοιξη. Να ξέρεις πως υπάρχουν δώρα ανεκτήμητα που δεν αποπληρώνονται ποτέ, διότι δεν χωρούν ισοζύγια και ανταποδόσεις, παρά μόνο το δόσιμο ψυχής. Γι' αυτό όλοι οι θησαυροί του κόσμου κρύβονται στη ματιά μας, όταν για στιγμές βυθίζεται στην αιωνιότητα. Να μάθεις να ζεις χωρίς ντροπή για το απλωμένο με απέτηση χέρι, μιας και η ζωή σου χρωστάει πολλά ακόμα. Να μην δεχτείς ραπίσματα από εκείνους που επιμένουν να ορίζουν την ευδαιμονία των ανθρώπων. Να ανακαλύψεις την ευτυχία που κρύβεται στα ελάχιστα, τα θεωρούμενα μηδαμινά, κι ας λένε άλλα οι πλανημένοι, αγαπημένοι. Αγαπημένη μου, θέλω να δεις τη χαρά που σου δώσε ανθίζοντας το ποτισμένο από τα χέρια σου μικρό γεράνι. Τη φύση που αντιστέκεται με τρόπο μοναδικό στην ανθρώπινη βαναυσότητα. Τις απώλειες που δεν σου χαρίζονται ποτέ και τις απουσίες που φωνάζουν ως παρουσίες. Τα ηλιοβασιλέματα που διαρκούν ελάχιστα και γι' αυτό έχουν αξία. Σαν το λιτό λόγο που φέρει όλη την ομορφιά του κόσμου. Σαν το πουλάρι που με τα βία στο κρατούν τα ευαίσθητα πόδια του την ώρα της μετάγγισης ζωής από την περήφανη μάνα του και τα σύννεφα σκόνης που σηκώνει ο θυμώδης καλπασμός της για τη βίαιη αποκόλληση του πουλαριού της, σαν την πλήρωση της γαλάζιας λίμνης από γαλινεμένους παραπόταμους, και να δεις με υποδόρια θλίψη φωτισμένη το χάραμα όσα είδαν οι πλάνητες και όχι οι πλανημένοι.

Κατεβαίνοντας στην Ακαδημίας, δεν κατάλαβε το κίτρινο φυλλαράκι ακακίας που ήρθε και κάθισε στα μαλλιά του. Εν αγνία του, ο κόσμος παραμέριζε για να περάσει. Απρόσκοπτη η πορεία του, πράσινο και το επόμενο φανάρι. Δεν διέκρινε τα ερωτικά βλέμματα που τον έρεναν, τα ανεπίδοτα χαμόγελα, τα πρόσωπα που του έγνεφαν με άκρατη αισιοδοξία και εμπιστοσύνη και ευγένεια. Στον καθρέφτη μόνον του ασανσέρ, κατακόκκινος από ντροπή, είδε το κίτρινο φυλλαράκι να αιωρείται κάπου στο ύψος της γραβάτας του και χαμογέλασε. Αυτός, το τιμόμενον πρόσωπον της Τρίτης, ο παρασημοφορημένος της καθημερινότητας.

Χαίρε ποτέ. Τελευταίοι χαιρετισμοί απόψε. Ατελείωτη η δική μου που σου στέλνω. Και χαίρε χαίρε του αποκλείεται η θεία προθυμία να στους δώσει. Λιπόθυμα σοριάζονται βιολέτες από το σφιχταγκάλιασμα του χλιαρού καιρού. Το δικαιολογημένο έχει αποπέσει να τις δει. Χαίρε συνέπεια λουλουδιών προς την τακτήν επιστροφή σας. Χαίρε συνέπεια του ανεπίστρεπτου τήρησες κατά γράμμα τους νεκρούς. Χαίρε του σκοταδιού το σφιχταγκάλιασμα που δέχεσαι το δικαιολογημένο έχει να σε δει πριν τη γέννησή σου. Χαίρε των ματιών σου η ανοιχτοφοβία. Χαίρε και χαριτωμένη υπόσχεση του ανέλπιστου πως βλέμμα σου θα ξεθαρέψει πάλι κάποτε να ξανοιχτεί προς έντρομο δικό μου. Χαίρε των ματιών σου η ανοιχτοφοβία της μνήμης το ελευθέρας να πηγαίνει όποτε θέλει να τα βλέπει αυγή χαμένης μέρας. Όσο για σένα κόσμε που καταδέχεσαι να ζεις, όσο έχει την ανάγκη σου η τύχη για να καρπούνται τα δεινά την έφορη αντοχή σου, που εξευτελίζεσαι να ζεις για να σου πει μια καλησπέρα το πολύ κατά τον διάπλου ένα εγκαστρίμηθα ολόγιο μου φεγγάρι, τι να σου πω, χαίρε και εσύ.

Έγκλημα στην Ερυθρά Θάλασσα. Κόκκινα εσώρουχα, κόκκινα παπούτσια, ένα μαύρο σλιπάκι ριγμένο στο χαλί. Μάρτυρες ενός πάθους που σκότωσε ο δολοφόνος όταν το ζευγάρι είχε αφαιθεί στις ερωτικές περιπτύξεις, καθώς ξεπρόβαλε κόκκινη σελήνη πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα. Βρέθηκαν η γυναίκα με ένα στιλέτο καρφωμένο στην καρδιά, ο άντρας με το κεφάλι ανοιγμένο στα δύο με ένα τσεκούρι. Ένα μήνυμα αφημένο με αίμα γραμμένο σε καρκινική γραφή. Νύψωνα νομήματα, μιμώναν όψη. Παράξενο, γιατί οι δολοφόνοι να ήταν δύο? Ζευγάρι δολοφονεί ζευγάρι, μονολογούσε συνεχώς ο ιατροδικαστής, αφού διαφορετικά ήταν τα όπλα του ιδεχθούς εγκλήματος. Το έγκλημα δεν εξιχνιάστηκε ποτέ. Παρέμεινε στα αρχεία ως η υπόθεση έγκλημα στην Ερυθρά Θάλασσα.

Τα ίχνη που άφησες είναι άειλες εικόνες. Κάποια κύτταρα στα χέρια, ο απόϊχος ενός γέλιου, ένα τρυφερό άγγιγμα, μια κίνηση του κεφαλιού με τα μαλλιά στον άνεμο, ένα ιδιόρυθμο βάδισμα περισυλλογής, το σκούρο του κρυμμένου πάθους. Τα ίχνη που άφησες είναι ο κοινός θησαυρός. Τον καλύπτει σιωπή, είναι μυστικός και γι' αυτό πολύτιμος. Τον συνθέτουν λέξεις και εικόνες. Τον φυλάνε άγρυπνα τις νύχτες η δίψα και η προσμονή. Σπίτι του οι αγκαλιές σε αναμονή. Τα ίχνη που άφησες είναι εκμεταλλεύσιμα. Τροφή στο απρόσμενο, δροσιά στα όνειρα, πρώτη ύλη στους ποιητές της νύχτας, τραγούδι άδολης έλλειψης. Γιατί και τα πιο μεγάλα όνειρα είναι σαν τις αλήθειες. Κρύβονται στα απλά πράγματα. Τους αρκεί ένα ζεστό χάδι για να αποφλοιωθούν και να δώσουν τροφή για μια ολόκληρη ζωή.

η πράξη της αυγής έγινε χωρίς αίμα. Μη τεχήθηκαν δάκρυα. Μονάχα ο κρίνος μιας φωνής εγέμισε τα αυτιά μας. Ύστερα τα χέρια μας δεν έπιασαν τίποτα, αλλά τα μάτια μας τρέχανε, όπως τρέχει ο ήλιος.

Κοντοστάθηκε, έβγαλε το φθαρμένο από το σεώνες καπέλο του με κίνηση ευγενίας και μου ψιθύρισε. Η συμφιλίωση με τον ανθρωπισμό είναι ο μόνος δρόμος. Η αδιαφορία σκοτώνει τον έρωτα, τη ζωή, το μέλλον. Έτσι σκοτώθηκα κι εγώ. Και συνέχισε να περπατά μέρημνο σαν σύννεφο με χίλια πρόσωπα. Όμως τον πρόλαβα να περιμένει σε μια στάση λεωφορείων που είχε καταργηθεί από καιρό. «Μα πότε και πώς σκοτώθηκες?» τον ρώτησα. «Δεν γνωρίζεις ότι οι εξάρσεις για το πάθος του απόλυτου μπορούν μοιραίες να αποβούν έως θανάτου?» Ρώτησε τους μοναχικούς που δεν ξεδίψασαν ποτέ. «Τι θέλεις επιτέλους από έναν αιώνες σκοτωμένο?» μου είπε γαλήνια και εξαφανίστηκε στο πρώτο λεωφορείο στη στάση που είχε από χρόνια οριστικά καταργηθεί. Απορριμμένος, γύρισα βιαστικά στο εργαστήρι μου και στην προσπάθεια να γίνω τυχερός φτιάχνοντας γέφυρες στο χάσμα πνεύματος και στήσεων, λησμόνησα ο αφελής ότι ο νόμος της προσωρινότητας πανταχού και πάντοτε παρόν.

0: μέσα από τη ζωή της. Σε έναν τόπο κενό, μα δεν πικραίνομαι. Μέσα από τη ζωή της βγαίνει μια άλλη ζωή, πιο αβέβαιη από την πριν. Μάφωνα ζώα να στέκουν γύρω και να κοιτούν το σώμα της, σαν να ήταν πηγάδι με λιγουλάκι νερό στο βάθος να λιμνάζει. Κανένας τρόμος δεν τη σταματά, ούτε ο θάνατος. Τον τοποθετεί εκεί όπου αυτή δεν θα είναι. Πιο σημαντικό, αν φτάσει στο τέλος, να χωρέσει κάτι από τη φύση. Σαν έναν εραστή που πολεμάς να μπεις μες στο ρυθμό του και με μια κίνηση πουθενά να μην πηγαίνετε οι δυο σας, παρά πίσω στη θάλασσα του είμαι. Χάρη τότε στην ευστροφία που χαρίζει αυτή η ακραία άσκηση κρυμμένη μες στο χρόνο, η σταχτιά γυναίκα μήνυμα της άνοιξης λαβαίνει από ορισμένα άνθη που σιωπούν.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

διεμερίσαντο το άρωμά μου. Μπήκε κάθιδρη, στάζοντας εξάντληση, σαν να είχε προσφερθεί καθοδόν να σηκώσει τον επαχθή ανήφορο του Χριστού. Μη νομίζεις πως δεν εξαντλεί να συμπονάς το θείον. Το μεταξωτό που κάμισό της έσταζε έμφοβο νερό εμβαπτισμένο σε επίμονο νερό.

στις ραφές αδύνατο να κατέβει. Ο Ρωμαίος στρατιώτης το χλέβαζε, το ράπιζε, το έπτυε, λόγχη αυτού την πλευράν ένοιξε και ευθέως εξήλθε αίμα και νερό Τζαϊπούρ πεπρωμένο ευώδες κατακάθαρο. Ήτα ο στρατιώτης με τη λόγχη του, το έσυρε στο μπάνιο και το σταύρωσε ως άπλυτο εν μέσω απλήτων πετώντας το.

0: Οδή στα κόκκινα παπούτσια. Κόκκινα πόθου, πάθους. Κόκκινα ματωμένη αγκαλιάς, παπούτσια κόκκινα. Εικόνα κόκκινη, θολή του έρωτα. Παπούτσια κόκκινα σε κίνηση. Αέρας, φωτιά και θάνατος. Τόπος ο χορός, εκεί που άνοιγε δρόμο. Με τη φωτιά ανάμεσα στα σκέλια της, στηριγμένη από τα μοναδικά κόκκινα της πυρκαγιάς παπούτσια, που δεν ήξερε ποτέ κανείς. Την οδηγούσαν ή τα οδηγούσε. Και έλεγες, ποιος κοινάει ποιος αυτόν τον χορό, τον παλιό σαν άνθρωπο, ευαίσθητο σαν αγάπη, παθιασμένο σαν έρωτα, υψωμένο σαν ιδανικό, χρήσιμο σαν αγώνα, όμορφο σαν αγαπημένη, ζεστό σαν αγκαλιά, απέραντο σαν ωκεανό. Ζωή που παίζεται σε δυο στιγμές, καθώς τα φωνικά, όταν η δρομένη εκδίκηση λάμπει στο φως του φεγγαριού. Τότε και πάντα, όσο υπάρχουν άνθρωποι, ζωή, ποίηση, έρωτας, οι οδές δεν έχουν τέλος.
1: Καμιά φορά, από συνήθεια μάλλον, κατεβαίνω στην πλατεία Εξαρχείων, παρατηρώ με τις ώρες τα πουλιά στα δέντρα, μελαγχολικά και ακίνητα, όπως εκείνη η μπλε πολυκατοικία της οδού Αραχώβης.

ελπίδα. Δεν έχεις χρώματα, ούτε περίγραμμα πια, κι όμως υπάρχεις. Σαν τη σκιά εκείνων που δεν πέρασαν ακόμα, σαν τα σοκάκια αυτών που κοιτούν τον ουρανό για να βαδίζουν με σιγουριά. Σαν το χρώμα της ανθοφορούσας γης, σαν το βλέμμα του αποχαιρετισμού, σαν την κίνηση του κορμιού σου υποταγμένου σε μουσικές, σαν το άγνωστο που θα έρθει νύχτα αργινή και ευαίσθητη, σαν την παραπέουσα απόφαση της στιγμής, σαν τις φλίαρες σιωπές των ματιών σου, σαν τα χωρίς αποδέκτη τραγούδια μας, σαν τους ισόβια μοναχικούς του πνεύματος, σαν την ποίηση, τον ποιητή, εσένα, το τραγούδι, τον μαύρο ουρανό, τον ήλιο, τη θάλασσα, τον άνεμο.

Μοιραία ζαριά. Παιδί του τζόγου στη ζωή. Το χαρτί στα χέρια σου πετούσε είτε έπαιζες, είτε στις μάχες που πάντα κέρδιζες. Παιδί του τζόγου, τη ζωή, χωρίς δισταγμό. Στο ζάρι κέρδισες. Στο ταξίδι δίχως τέλος, έριξες τη μοιραία ζαριά, βαρκάδα να σε πάει, στο αχέροντα τον ρου, στου θανάτου τον πλού.

Η μνήμη φωτογραφίζει ασπρόμαυρα. Δεν λένε ψέματα οι παλιές φωτογραφίες. Ψεύτικος είναι ο πακτολός τόσων χρωμάτων σήμερα, που επί χάρτου υποδίονται μοιραίες διαφορές και τονικότητες για τους ευπίστους. Το ουσιώδες το συνέλαβε η πρωτόγονα σοφή τεχνολογία του επέκεινα. Μαύρο, λευκό και γκρι αρκούν με ακρίβεια να μεταφράσουν την εφράδια μιας στιγμής. Μαύρο, πυκνό, δεν υπενήσεται απλώς. Μπορεί μονότονα, μα καθαρά το λέει το μαθημά του. Γκρι αρκετό. Σε όλα πάντα περισσεύει ο δισταγμός, το ξέρουμε. Και μόνο λίγες αστραπές του άσπρου, ως να φωτίζεται μέσα σε δάση νοσταλγίας η ατραπός, που αργά ή αργότερα κι εσύ θα περπατήσεις. Τεχνολογία πρωτόγονα σοφή, που αυτόματα λιχνίζει κάθε περιττό των οφθαλμών και ακέραιη φωτογραφίζει πριν ακόμα γεννηθεί τη μνήμη.

Μοιραία Ζαριά. Παιδί του τζόγου στη ζωή. Το χαρτί στα χέρια σου πετούσε, είτε έπαιζες, είτε στις μάχες που πάντα κέρδιζες. Παιδί του τζόγου, τη ζωή, χωρίς δισταγμό. Στο ζάρι κέρδισες. Στο ταξίδι δίχως τέλος, έριξες τη μοιραία ζαριά, βαρκάδα να σε πάει, στο αχέροντα τον ρου, στου θανάτου τον πλού.

Μικρή αγαπημένη, μαρματωσιά εσένα μπήκα στις χώρες του σκότους φωτεινός και ακριβό φυλαχτό σου άφησα τα λόγια που δεν είπαμε. Αν όλα δεν είναι έρωτας, τότε παντού κενό αγαπημένη. Είσαι το δικό μου παράθυρο στον κόσμο και πώς θα μπορούσε να υπάρχει ο κόσμος χωρίς εσένα. Βυθίστηκα στο σώμα, το μυαλό και την ανάσα σου. Στην άβυσσο βυθίστηκα που φέρει το όνομά σου. Πλημμύρισέ με, φώναξες, και χάθηκε ο κόσμος. Πώς θα ήταν η ζωή και ο θάνατος χωρίς τον παραλογισμό του έρωτα? Πώς, αγαπημένη, δύναμη υπέρβασης ο έρωτας, υμνεί το παράλογο, πυρπολεί τα σωθικά. Σαν δικαιωμένη επανάσταση ή όπως φλέγονται οι ποιητές τις θεοσκότεινες νύχτες. Και με πήραν οι μελωδίες και αγκάλιασαν οι μουσικές τον κόσμο, γιατί δεν έχει άλλη αγιοσύνη από το ταξίδι αυτό των μουσικών που οδηγούν τους άντρες στις αγαπημένες. Και ταξίδι το ταξίδι έφτασε ψηλά η σκάλα που έχτισαν τα τραγούδια μου. Με πήρε στο λαιμό της η ομορφιά και πού να κατέβει τώρα ο πήχης.

για την ποίηση. Απαντώ στη φωνή σου, στους ανάλαφρους τόνους της ηλικίας σου. Το ποίημα δεν είναι αυτά που είπαμε, ούτε τα λίγα ακόμη που θα ζήσω. Δεν είναι αυτά που μου δείξες αμίλητος, σαν να μην ήταν δικά σου, ούτε η δική μου ένδυα μπρος στους κήπους. Κοίτα, η λέξη μόνο βγαίνει από τη λέξη και η ιδιοσυγκρασία της αναβλύζει ολόκληρη, σαν φύση. Αποτυχαίνω στην ποίηση όταν συγκεντρώνομαι στην αιώνια έκφραση του πρόσκαιρου και πληγωμένη φτιάχνω τα προπλάσματα της ανημποριάς μου. Όμως όταν συλλαμβάνω το μέλλον με χόρτα, με νεύματα, νέφη και στάχτες, όπως παλιά οι ζώδεις φύσης των ποιητών, τότε τα ανάποδα άσπρα μάτια μου ανθίζουν σαν βολβοί και γίνονται χρησμοί οι ελαφροί σου κινησμοί της νύχτας.

ζεστό χειμωνιάτικο φως. Κοίτα, όπου να είναι θα ανθίσουν οι μυγδαλιές, όπως ανθίσαν τόσα κόντρα στον καιρό. Μάτια υπομονετικά, κρυμμένα, κλειστά, στο κρύο θα ανθίσουν, χάρη στο φως, το ζεστό χειμωνιάτικο φως. Έλα, δες τα χρώματα που θα στολίσουν τη γύμνια, πως αχνίζουν στην παγωνιά. Εισέπνευσε την ευωδιά της ανθορροής που έρχεται, με τ' άρωμα της βροχής να αναμειγνύεται, φαντάσου. Έξοβιες, άγγιξε τα γυμνά κλαδιά, ψηλάφισε τις φουσκοδεντριές, χαϊδέψε τα εξογκώματα στον κορμό, κάλικες μικροσκοπικούς υποψιάσου που θα γίνουν μπουμπούκια. Νιώσε την πολλαπλή κυοφορία. Άκου τους χτύπους της καρδιάς των δέντρων, αφού γκράσε τους χυμούς της ζωής που πίσω από τη φαινομενική ακινησία ακατάπαστα τρέχουν. Έλα, άσε να σε αγγίξει το φως. Είναι ζεστό, χειμωνιάτικο φως.

Ερωτευμένος με τη βροχή. Είμαι ερωτευμένος με τη βροχή. Γιατί? Έτσι. Ο έρωτας δεν απαντά στα γιατί. Που και που ρωτά αν, πόσο, ως πότε. Καταλύει τον χρόνο. Το σώμα φωτίζει. Λάμπουν τα μάτια. Όπου φωλιάζει φυτρώνουν φτερά. Κηφισίας. Δεκέμβρης. Ψιλοβρόχη. Κρύο. Εννοεί ολοκαθαριστήρες μου ρυθμικά. Αριστερά. Στάση. Μεταβολή. Δεξιά. Ανάσα. Μεταβολή. Το αυτό. Ακούραστοι στρατιώτες αποδιώχνουν από τα τζάμια τις σταγόνες, έτσι όπως ο άνθρωπος την αλήθεια αποθεί, να γλιστρήσει στο παχύρευστο, καθώς κρυώνει από την ώρα που χυτεύτηκε της ψυχής του γυαλί. Παρατηρώ εν κινήσει τους οι ολοκαθαριστήρες του μπροστινού αυτοκινήτου. Αντί για το συνηθισμένο πέρα δόθε, αυτοί με ρυθμό ρούμπα χορεύουν, τυλίγουν, ξετυλίγουν, ανοίγουν προς τα έξω και οι δυο, κλείνουν ταυτόχρονα προς τα μέσα, μαζεύοντας τη βροχή απαλά προς το κέντρο, παίρνοντας αγκαλιές στις τάλες στοργικά, όπως μαζεύουν γυρίζοντας την μπλούζα, γυαλίνους βόλους τα παιδιά. Τι όμορφο να μπορεί να αγκαλιάζει το νερό μια μηχανή από μέταλλο και πλαστικό. Τι παράξενο για τον άνθρωπο κατασκευαστή, που επιλέγει στην ασφάλεια της δυστυχίας του να ζει, αντί να διώξει το φόβο, να ανοίξει τα χέρια σε μια αισιόδοξη επαφή με τη ζωή. Πόσοι μπορούν να αγκαλιάσουν τη βροχή? Η βροχή είναι ελπίδα, αγιασμός, τροφή, επιβίωση είναι. Πόσοι μπορούν να χαρούν μια παιδική αγκαλιά, να δώσουν μια ζεστή χειραψία? Εδώ δυσκολευόμαστε να αγκαλιάσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό.

Κατεβαίνοντας στην Ακαδημίας, δεν κατάλαβε το κίτρινο φυλλαράκι ακακίας που ήρθε και κάθισε στα μαλλιά του. Εν αγνία του, ο κόσμος παραμέριζε για να περάσει. Απρόσκοπτη η πορεία του, πράσινο και το επόμενο φανάρι. Δεν διέκρινε τα ερωτικά βλέμματα που τον έρεναν, τα ανεπίδοτα χαμόγελα, τα πρόσωπα που του έγνεφαν με άκρατη αισιοδοξία και εμπιστοσύνη και ευγένεια. Στον καθρέφτη μόνον του ασανσέρ, κατακόκκινος από ντροπή, είδε το κίτρινο φυλλαράκι να αιωρείται κάπου στο ύψος της γραβάτας του και χαμογέλασε. Αυτός, το τιμόμενον πρόσωπον της Τρίτης, ο παρασημοφορημένος της καθημερινότητας.

ενώπιον ακροατηρίου. Πήγαινα νύχτα παραθυναλός και απάγγελα από μέσα μου καινούριους στίχους. Θύελα στο ακροατήριο με ηχηρά χειροκροτήματα που φτάναν κατά κύματα, επιφημίες και γιούχα των αφρών. Αυτό στα αλήθεια είναι κοινό. Με το ρευστό των λέξεων στα κόκαλά του, αμφίθυμο απ' την αστάθεια των σημενωμένων. Η έμπνευση ρητίδωνε το δέρμα του ολορίγη κι ήταν βυθός η επιφάνεια που αλάλαζε στα σκοτεινά. Ποιος άλλος πίστεψε ποτέ ότι τα πείματα είναι ο βόγκος του νερού που σπάει και ντρέπεται, ζητώντας μόνο να χαθεί σε ένα άλλο βόγκο. Ας είμαστε λιγότερο μικρόψυχοι. Έρπη η φιδό, με κρύο αίμα δαψιλεύεται μικρά ψυχία. Όμως τα ποίηματα δεν επαιτούν τον έπαινο, ούτε τη στάλα το μελάνι από τον κάλαμο του κάθε κριτικού. Διψούν μια θύελα βρυχυθμών, μια λαοθάλασσα να τρέμει σύγκορμη από τη ρώμη των ρημάτων ή να σφυρίζει έστω μια γελία παρήχηση σαν την πιο πάνω, αφρίζοντας από έκσταση και από θυμό. Μη σας γελάει σεμνότητα και τα σουπσπέκιε ετερνητά της των μιξοπάρθενων. Όλοι φοβούνται, όλοι ποθούνε αχόρταγα το εφήμερο. Επεφημίες και γιούχα.

Αγαπημένη μου, θέλω να σου μιλήσω πως ο άνεμος εκείνα τα μοναχικά βράχια. Να αφηγηθώ μόνο σε σένα όλους τους πόνους, τις χαρές, τις διεκδικήσεις, τις αποτυχίες μου. Να σε μάθω τη ζωή που έζησα σαν παραμύθι με κακούς δράκους και καλόψυχους ανθρώπους. Έτσι που να κερδίσεις χρόνο από τις κακοτοπιές για να χαρείς σε μεγαλύτερη διάρκεια την άνοιξη. Να ξέρεις πως υπάρχουν δώρα ανεκτήμητα που δεν αποπληρώνονται ποτέ, διότι δεν χωρούν ισοζύγια και ανταποδόσεις, παρά μόνο το δόσιμο ψυχής. Γι' αυτό όλοι οι θησαυροί του κόσμου κρύβονται στη ματιά μας, όταν για στιγμές βυθίζεται στην αιωνιότητα. Να μάθεις να ζεις χωρίς ντροπή για το απλωμένο με απέτηση χέρι, μιας και η ζωή σου χρωστάει πολλά ακόμα. Να μην δεχτείς ραπίσματα από εκείνους που επιμένουν να ορίζουν την ευδαιμονία των ανθρώπων. Να ανακαλύψεις την ευτυχία που κρύβεται στα ελάχιστα, τα θεωρούμενα μηδαμινά, κι ας λένε άλλα οι πλανημένοι, αγαπημένοι. Αγαπημένη μου, θέλω να δεις τη χαρά που σου δώσε ανθίζοντας το ποτισμένο από τα χέρια σου μικρό γεράνι. Τη φύση που αντιστέκεται με τρόπο μοναδικό στην ανθρώπινη βαναυσότητα. Τις απώλειες που δεν σου χαρίζονται ποτέ και τις απουσίες που φωνάζουν ως παρουσίες. Τα ηλιοβασιλέματα που διαρκούν ελάχιστα και γι' αυτό έχουν αξία. Σαν το λιτό λόγο που φέρει όλη την ομορφιά του κόσμου. Σαν το πουλάρι που με τα βία στο κρατούν τα ευαίσθητα πόδια του την ώρα της μετάγγισης ζωής από την περήφανη μάνα του και τα σύννεφα σκόνης που σηκώνει ο θυμώδης καλπασμός της για τη βίαιη αποκόλληση του πουλαριού της. Σαν την πλήρωση της γαλάζιας λίμνης από γαλινεμένους παραπόταμους. Και να δεις με υποδόρια θλίψη φωτισμένη το χάραμα όσα είδαν οι πλάνητες και όχι οι πλανημένοι.

καθίσαμε απέναντι, έτσι που τα μάτια μας δεν είχαν άλλο δρόμο να διαλέξουν παρά μονάχα εκείνον, τη συντριβής.

Στην προσεχή συνάντηση, ο τόνος της φωνής μου θα είναι απολύτως υποταγμένος στα όσα λέω. Θα έχω κυριεύσει την ταραχή μου, το αλλοπρόσαλλο πρόσωπο της αμηχανίας. Τα θέματα της συζητήσεως ανέμακτα θα θυσιάζονται το ένα στο άλλο. Σίγουρα θα μιμηθώ επιτυχώς τις φωνές των άλλων. Οι ιδιωματισμοί και τα περίεργα στην εκφορά του λόγου, τα τικ, τα τρακ, τα τρικ του περιβάλλοντος κόσμου, μια ήσυχη ροή θα είναι μέσα μου. Ενσωματωμένος επιτέλους στο διάλογο, χωρίς να είμαι ο απανταχού παρήσακτος, ο Εσαΐ εκτός τόπου και χρόνου.

όμορφα κουτιά. Όμορφα κουτιά, τετράγωνα, μακρόστενα, στρογγυλά, από χαρτί ή μετάξι καμωμένα. Κουτιά ήταν και δένια, εκείνα, με τα γνωστά μπισκότα κάποτε γεμισμένα. Ένα κουτί βελούδινο, με μαντίλια στο χέρι και ντυμένα. Και εκείνο το μεταξωτό, γεμάτο επιστολές, παιδικές φωτογραφίες, ζωγραφιές και καρτούλες με καρδούλες. Παλιωμένα κουτιά στο ντουλάπι, με παλιές ελπίδες ξεχασμένες, μια ανάσταση προσμένουν στου καιρού το πέρασμα. Όμορφα κουτιά, χρωματιστά, καμωμένα περίτεχνα με φαντασία, γεμάτα όνειρα χαράς, τραυματισμένα τόσο από τη ζωή.

κοντοστάθηκε, έβγαλε το φθαρμένο από τους αιώνες καπέλο του με κίνηση ευγενίας και μου ψιθύρισε: «Η συμφιλίωση με τον ανθρωπισμό είναι ο μόνος δρόμος. Η αδιαφορία σκοτώνει τον έρωτα, τη ζωή, το μέλλον. Έτσι σκοτώθηκα κι εγώ». Και συνέχισε να περπατά μέρημνο σαν σύννεφο με χίλια πρόσωπα. Όμως τον πρόλαβα να περιμένει σε μια στάση λεωφορείων που είχε καταργηθεί από καιρό. «Μα πότε και πώς σκοτώθηκες?» τον ρώτησα. «Δεν γνωρίζεις ότι οι εξάρσεις για το πάθος του απόλυτου μπορούν μοιραίες να αποβούν έως θανάτου?» Ρώτησε τους μοναχικούς που δεν ξεδίψασαν ποτέ. «Τι θέλεις επιτέλους από έναν αιώνες σκοτωμένο?» μου είπε γαλήνια και εξαφανίστηκε στο πρώτο λεωφορείο στη στάση που είχε από χρόνια οριστικά καταργηθεί. Απορριμμένος, γύρισα βιαστικά στο εργαστήρι μου και στην προσπάθεια να γίνω τυχερός φτιάχνοντας γέφυρες στο χάσμα πνεύματος και στήσεων, λησμόνησα ο αφελής ότι ο νόμος της προσωρινότητας πανταχού και πάντοτε παρόν.

Αυτό που μένει. Αυτό που μένει περισσότερο είναι αυτό που φεύγει. Καθώς το τίποτα είναι πολύ, ενώ το λίγο τίποτα. Κι οι κύλινδροι αλέθουν τη στιγμή σε λεπτότατο φύλο.

0: Γυναίκα. Τα γόνατά της ο Αγαμέμνων. Και γύρω, σαν τα σκαθάρια τα Αιγυπτιακά που κολλάνε στο κίτρινο φως, ψάχνοντας διέξοδο, σκιές κολλάνε οικετευτικά τα χέρια τους στα γόνατά της. Ο καθένας ψάχνει να κρεμαστεί, να βρει διέξοδα. Και εκείνη, σαν μια βασίλισσα των Μυκηνών ή σαν θεά των Αιγυπτίων, με χάρη και ειδονή, τα θύματά της αποκεφαλίζει, προσφέροντας τους εξπερμάτωση και ύστερα τα τρώει. Στα γόνατά της ο Αγαμέμνων και γύρω μια λερναία ύδρα να τη γλύφει.
1: Αποχαιρετούσε στο μικρό σου παράθυρο, αποστρέφοντας το βλέμμα, πατέρας της υπομονής σε αφιλόξενη πόλη και μαζί διαρρήκτης το άβατο της άνοιξης, κουβαλητής πατέρας, με κρινάκια της θάλασσας στα χέρια και στις τσέπες χούφτες αμόλοφους, φορτωμένος και ανάλαφρος, χορευτής στην αυλόπορτά μας.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Η φύση έχει την πιο ωραία μνήμη. Η φύση έχει μια μνήμη με σύννεφα μπλάβα, με κίτρινες προεκτάσεις του φεγγεριού στις λίγες αναμνήσεις που μου μένουν όταν υμνούσα το Σεπτέμβρη και από τα νερά τα γκρίζα, τα μαλαματένια του, είχα δει να αναδύουν και τα πιο ωραία σώματα της αγάπης μου. Ήταν αυτή η ψύχρα, αυτή η θολή καθαρότητα και ένα γλυκό φωτοστέφανο τριγύριζε τα πρωινά ψάρια στο μαρμάρινο πάγκο. Ο αέρας ύφασμα με τέλεια εφαρμογή, η μυρωδιά του γερσεμιού, λες και ήταν προσωπικό μου χάρισμα, λες και με αφορούσε και μένα η ωραιότητα. Η αγάπη έχει αξία συλλογική. Τα τόσα πρόσωπα είναι ένα μέσα στο γαλάζιο και η συμβολή τους συμβολική. Στις εποχές στο γύρισμα, στον τρίγο, στο πλήσιμο των βαρελιών δίπλα στη θάλασσα, στα μαύρα σακιά με κοπριά ακουμπισμένα στην πόρτα μου σαν κακή ιονή. Η φύση έχει την πιο ωραία μνήμη, φοράει το ίδιο φως σε κάθε επέτειο, κρατάει το ίδιο κλαρί με τα λαχανιασμένα φύλλα στην εκθαμβωτική πτώση τους. Γιατί εγώ άσχημα θυμούμαι, βλέπω μόνο σταγόνες πίκρας στα χείλη μου που τάσκιζε η χαρά και σημάδια αλλίωσης στα μέλη τα κρυφά, ανθιστήρια θανάτου.

Hanover. Στο νοσοκομείο του Ανόβερου είχε ζωγραφίσει σπιτάκι στις καρδιάς το σχήμα. Δίπλα έγραφε το παιδί πως στη ζωή δεν έχει σημασία αν είναι μακρύς ο δρόμος. Σημαντικό η ελπίδα μη ποτέ χαθεί, της ψυχής του παρακαταθήκη.

0: Σημείο αναγνωρίσεως. Άγαλμα γυναίκας με δεμένα τα χέρια. Όλοι σε λένε κατευθείαν άγαλμα, εγώ σε προσφωνώ γυναίκα κατευθείαν. Στολίζεις κάποιο πάρκο, από μακριά εξαπατάς. Θαρεί κανείς πως έχεις ελαφρά ανακαθίσει να θυμηθείς ένα ωραίο όνειρο που είδες, πως παίρνεις φόρα να το ζήσεις. Από κοντά ξεκαθαρίζει το όνειρο. Δεμένα είναι πιστάγκωνα τα χέρια σου με ένα σχοινί μαρμάρινο. Και η στάση σου είναι η θέλησή σου κάτι να σε βοηθήσει να ξεφύγεις την αγωνία του εχμάλωτου. Έτσι σε παραγγείλανε στο γλύπτη, εχμάλωτη. Δεν μπορείς ούτε μια βροχή να ζυγίσεις στο χέρι σου, ούτε μια ελαφριά μαργαρίτα. Δεμένα είναι τα χέρια σου. Και δεν είναι το μάρμαρο μόνο ο Άργος. Αν κάτι πήγαινε να αλλάξει στην πορεία των μαρμάρων, αν άρχιζαν τα γάλματα αγώνες για ελευθερίες και ισότητες, όπως η δούλη, η νεκρή και το αίσθημά μας, εσύ θα πορευόσουν μέσα στην κοσμογονία των μαρμάρων με δεμένα πάλι τα χέρια εχμάλωτη. Όλοι σε λένε κατευθείαν άγαλμα, εγώ σε λέω γυναίκα αμέσως. Όχι γιατί γυναίκα σε παρέδωσε στο μάρμαρο ο γλύπτης κι υπόσχονται οι γοφοί σου ευγωνία αγαλμάτων καλή σοδιά ακινησίας. Για τα δεμένα χέρια σου που έχεις, όσους πολλούς αιώνες σε γνωρίζω, σε λέω γυναίκα. Σε λέω γυναίκα γιατί είσαι εχμάλωτη.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art Stress Relief Programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Οδή στα κόκκινα παπούτσια. Κόκκινα πόθου, πάθους. Κόκκινα ματωμένης αγκαλιάς, παπούτσια κόκκινα. Εικόνα κόκκινη, θολή του έρωτα. Παπούτσια κόκκινα σε κίνης. Αέρας, φωτιά και θάνατος. Τόπος ο χορός, εκεί που άνοιγε δρόμο. Με τη φωτιά ανάμεσα στα σκέλια της, στηριγμένη από τα μοναδικά κόκκινα της πυρκαγιάς παπούτσια που δεν ήξερε ποτέ κανείς. Την οδηγούσαν ή τα οδηγούσε. Και έλεγες, ποιος κοινάει ποιος αυτόν τον χορό, τον παλιό σαν άνθρωπο, ευαίσθητο σαν αγάπη, παθιασμένο σαν έρωτα, υψωμένο σαν ιδανικό, χρήσιμο σαν αγώνα, όμορφο σαν αγαπημένη, ζεστό σαν αγκαλιά, απέραντο σαν ωκεανό. Ζωή που παίζεται σε δυο στιγμές, καθώς τα φωνικά, όταν η δρομένη εκδίκηση λάμπει στο φως του φεγγαριού. Τότε και πάντα, όσο υπάρχουν άνθρωποι, ζωή, ποίηση, έρωτας, οι οδές δεν έχουν τέλος.

0: Οδή στα κόκκινα παπούτσια. Κόκκινα πόθου, πάθους. Κόκκινα ματωμένη αγκαλιάς, παπούτσια κόκκινα. Εικόνα κόκκινη, θολή του έρωτα. Παπούτσια κόκκινα σε κίνης. Αέρας, φωτιά και θάνατος. Τόπος ο χορός, εκεί που άνοιγε δρόμο. Με τη φωτιά ανάμεσα στα σκέλια της, στηριγμένη από τα μοναδικά κόκκινα της πυρκαγιάς παπούτσια που δεν ήξερε ποτέ κανείς. Την οδηγούσαν ή τα οδηγούσε. Και έλεγες, ποιος κοινάει ποιος αυτόν τον χορό, τον παλιό σαν άνθρωπο, ευαίσθητο σαν αγάπη, παθιασμένο σαν έρωτα, υψωμένο σαν ιδανικό, χρήσιμο σαν αγώνα, όμορφο σαν αγαπημένη, ζεστό σαν αγκαλιά, απέραντο σαν ωκεανό. Ζωή που παίζεται σε δυο στιγμές, καθώς τα φωνικά, όταν η υδρωμένη εκδίκηση λάμπει στο φως του φεγγαριού. Τότε και πάντα, όσο υπάρχουν άνθρωποι, ζωή, ποίηση, έρωτας, οι οδές δεν έχουν τέλος.
1: Ένα ματσάκι οχρότητα. Με συνοδεύει φιλικά ένας μοναχικός περίπατος. Για καλή μου τύχη, πηγαίναμε κι οι δυο μας προς τα εκεί. Παλαιά σχέση, ψυχραμένη. Αστείες παρεξηγήσεις περί άλλων που διαλύονται. Κουτσομπολιά των ονείρων οι άλλοι. Στεκόμαστε στις βιτρίνες μου. Είναι αλλαγή της εποχής μου. Θα φορεθώ πολύ. Κανένα σχέδιο. Ίσια γραμμή. Λαιμόκοψη. Κεφάλι να σκεπάζει το γόνατο. Χέρια ντραπαρισμένα στο στήθος χαλαρά. Ανεξίτηλα χρώματα εισαγωγής από μέσα. Ψηλά είναι κατακόκκινο το βράδυ. Αιματοχυσία εμφυλίου στερεώματος. Τα κίτρινα χρυσάνθεμα υπαίθριου ανθοπόλη σε διπλή τιμή με πικραίνουν. Ένα ματσάκι οχρότητά σου. Είμαι στα ίχνη μιας βροχής περίεργης, σαν έβρεχε είναι άλλοτε. Απόρριτα βρέχει, κρυφά απ' τη βεβαιότητα, σχεδόν κρυφά και από την ίδια τη βροχή. Το ξέρει μόνο η γοητεία του δισταγμού, η τσίγκινη τραγιάσκα κάποιου ήχου και το συμβούλιο των σταγόνων ψηλά γύρω από τη στρογγυλή λάμπα του δρόμου. Απόρριτα βρέχει, σαν να είναι εμπιστευτικό το φανερό, όπως και είναι. Πόσες φορές κρυφά από μας δεν έχουμε συμβεί κρυφά από τις πράξεις μας. Πάντα τελευταίες το μαθαίνουν από τις συνέπειες που το γνωρίζουν εξ αρχής. Ακόμα και από την νεότητα σχεδόν κρυφά γερνάμε, σαν να είναι εμπιστευτικό το ολοφάνερο. Πάντα τελευταία το μαθαίνει από την νεότητα των άλλων. Μήπως μαθαίνουμε ποτέ ότι δεν ζούμε? Κρυφό μας το κρατάει για πάντα ο θάνατός μας. Το ξέρει μόνον η ζωή που συνεχίζεται των άλλων. Κουτσομπολιά ονείρων παρεξήγηση η άλλη.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Εκείνος ο άνθρωπος της βροχής δεν θα ξαναπεράσει. Κάποιοι μουρμούρισαν κρυφά μια σύντομη ιστορία, τον είδαν λέει στο σταθμό, άλλοι στο λιμάνι. Το σίγουρο είναι πως κανείς τους δεν λέει την αλήθεια και πως πάντα παραμένουν υφάλοι σε αυτή την εκδοχή.

0: Πατρίδα των καιρών. Πώς σε κατάντησαν, πατρίδα η Δημοκόπη, πώς σε εξαπάτησαν με ψεύτικα φτιασίδια. Σε κλείσανε στα τείχη τους, σε αλωνίζουν οι προστάτες, και έγινες υπερήφανη εσύ, τώρα ζητιάνα των βαρβάρων, που τη στερήσανε το φως για να εισπράξουμε έστω αργά. Πώς δεν υπάρχει πιο μεγάλη ενοχή από την ανοχή μας. Αυτό τον κόσμο φτιάξαμε, γι' αυτόν αγωνιστήκαμε. Πώς θα κοιτάξουμε στα μάτια τα παιδιά? Αυτή η τεράστια ζωογόνα αναστάτωση, αυτό το κύμα της οργής, μπορεί να πάρει ανατροπής μορφή, ανάτασης, δημιουργίας. Να ήξερες με πόσο λίγη αγάπη θα άλλαζε ο κόσμος.
1: Το κόκκινο φεγγάρι. Πίσω από τους μουντούς μπερντέδες των δέντρων, κάτι στο χώμα ανάμεσα στη βιαίη γονιμότητα και στο σάπιο κρέας, κόκκινο το φεγγάρι ανεβαίνει σαν φόβος πια και μόνο. Ο σκύλος, με το στομάχι του βαρύ από όλη την τρυφερότητα της άσπορης καρδιάς μου, αδειάζει τα σωθικά του στο μαύρο χώμα. Το σπίτι μου γκώ, φημωμένο με γάζες ενοχές, γάζες μνήμες, ξανθές γυναίκες χαμογελούν και χάνονται κάτω από πεσμένους σοβάδες. Άντρες γυμνοί μελαγχολούν στο άδειο της νύχτας. Όλα ανασένουν βαριά, σαν να είχαν καταπιεί το κόνιο και η παραλυσία να προχωρούσε αργά όπως το ασημένιο φως στις πλάκες. Ξαφνικά σαν μπουντρούμι φαίνεται η ζωή και κάθε εποχή να αρχίζει μια νέα τη δικιά της καταστροφή. Μέσα από τον άλογο πόνο του ζώου τρεμουλιαστή ανέβαινε η ώρα. Σπάνια είχε ποτέ κανείς τόση μικρή ελπίδα. Μύρισαν δάκρυα τα χόρτα κι όπως έμπαινε μια άνοιξη κάπου από κάπου, το πεύκο στο σκοτεινό του μέλλον βυθισμένο ελάχιστα από τους κίτρινους ανθούς θελγόταν. Κάποιος άνεμος σηκώθηκε βάρβαρος σαν βιαστικός εραστής χωρίς φαντασία και όλα τα ποίηματα που είχα ακούσει στη ζωή μου ξανάρχονταν από μακριά να με κυδέψουν. Κι ήταν σαν να ταξίδευα με τρένο, να άφηνα πίσω μου τη γη κάποιου κεφιού και να έμπαινε το σώμα μου σε μελανό δρυμό. Έφταιγε ο σκύλος που υπόφερε, έφταιγαν και εκείνα τα ποίηματα που σαν φαντάσματα τριγύριζαν στον κήπο. Αλλιώς τα ήξερα, όταν ένας άγγελος που θα είχε κυτρινήσει πια τα σκέπαζε με δάχτυλα μακριά και έχινε μια άγιοντε μυρωδιά στα πρόσκαιρα στιχάκια. Τώρα μοιάζει με παρέστηση πως πράγματα αιώνια σαν τις πέτρες στις ρομαντικές σκηνές της ζωής μας καταδέχτηκαν να παίξουν ένα ρόλο. Ανάτειλε ο φόβος, μια κόκκινη σύψη. Λες, έχει προχωρήσει και εσύ έχεις κλείσει τα μάτια.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Στην προσεχή συνάντηση, ο τόνος της φωνής μου θα είναι απολύτως υποταγμένος στα όσα λέω. Θα έχω κυριεύσει την ταραχή μου, το αλλοπρόσαλλο πρόσωπο της αμηχανίας. Τα θέματα της συζητήσεως ανέμακτα θα θυσιάζονται το ένα στο άλλο. Σίγουρα θα μιμηθώ επιτυχώς τις φωνές των άλλων. Οι ιδιωματισμοί και τα περίεργα στην εκφορά του λόγου, τα τικ, τα τρακ, τα τρικ του περιβάλλοντος κόσμου, μια ήσυχη ροή θα είναι μέσα μου. Ενσωματωμένος επιτέλους στο διάλογο, χωρίς να είμαι ο απανταχού παρήσακτος, ο Εσαΐ εκτός τόπου και χρόνου.

Μοιραία Ζαριά. Παιδί του τζόγου στη ζωή. Το χαρτί στα χέρια σου πετούσε είτε έπαιζες είτε στις μάχες που πάντα κέρδιζες. Παιδί του τζόγου, τη ζωή, χωρίς δισταγμό. Στο ζάρι κέρδισες. Στο ταξίδι δίχως τέλος έριξες τη μοιραία ζαριά βαρκάδα να σε πάει στου αχαίροντα τον ρου, στου θανάτου τον πλού.

φυσαρμόνικα. Είσαι στο βάθος και σ' ακούω που τραγουδάς. Είσαι το βάθος, μέσα σου κρυμμένος μένω. Η φυσαρμόνικα που φτάνει ως εμάς κρατάει στο χέρι της δρεπάνι ακονισμένο. Όλα τα πράγματα που δεν θα δω γελούν σαρδόνια. Λάμπες φθορείου μου φωτίζουνε τον ύπνο. Ο ύπνος κόλαση, κυδρώτας τα σεντόνια. Σε τρώω με τρως με κυροπήγια στο δείπνο. Α, πόσο οι μέρες με βαραίνουν, τις βαραίνω. Με τυρανάνε τα ενθύμια και ο θυμός. Πόσο στυφώ το σ' αγαπώ σε στόμα ξένο. Πόσο σπασμένος των ποιημάτων μου ο ρυθμός.

0: Γυναίκα. Τα γόνατά της ο Αγαμέμνων και γύρω, σαν τα σκαθάρια τα Αιγυπτιακά που κολλάνε στο κίτρινο φως, ψάχνοντας διέξοδο, σκιές κολλάνε οικετευτικά τα χέρια τους στα γόνατά της. Ο καθένας ψάχνει να κρεμαστεί, να βρει διέξοδα. Και εκείνη, σαν μια βασίλισσα των Μυκηνών ή σαν θεά των Αιγυπτίων, με χάρη και ειδονή, τα θύματά της αποκεφαλίζει, προσφέροντας τους εξπερμάτωση και ύστερα τα τρώει. Στα γόνατά της ο Αγαμέμνων και γύρω μια λερναία ύδρα να τη γλύφει.
1: Το μοναδικό ρούχο που μας ζεσταίνει τους χειμώνες είναι οι στιγμές που δεν αποτελούν είδηση για κανέναν.

γένεση. Όσο προχώραγα στο φως, τα χρώματα οχραίνανε, πυκνώναν, στροβιλίζονταν σαν δίσκος, γίνονταν το χρώμα αυτό που χρώμα πια δεν ήταν. Βαθιά στη νύχτα οι δρόμοι διακλαδίζονται, ανοίγονται σε νέους συνδυασμούς. Είπα σκοτάδι και ειδού εγένετο. Η γη με τα φυτά της, με τα ζώα της, αόρατα, πελώρια, τρυφερά και να μου μοιάζουν.

0: μικροί υπότες. Χθες βράδυ συνάντησα στο πάρκο ένα σαλιγκάρι. Παραλίγο να το πατήσω. Τελικά κάθισα και το παρατηρούσα. Τι μικρή ζωή να κάνει μέσα αυτό το μικρό καβούκι. Μέσα αυτό το τεράστιο πάρκο. Μέσα αυτή την τεράστια πόλη. Μέσα αυτόν τον τεράστιο κόσμο. Η μύτη μου μούδιασε από συγκίνηση. Αυτή η απρόσμενη συνάντηση μου αποκάλυψε δύο αλήθειες. Ότι ακόμα υπάρχουν πλάσματα που ζουν ήσυχα κατά πως φαίνεται και υποστηρούν ακόμη τα ονειροπολήματά τους, βγαίνοντας κάθε βράδυ για να κάνουν τη μοναχική τους βόλτα στο βρεγμένο χώμα, με κίνδυνο να είναι η τελευταία. Μικροί, ηρωικοί υπότες.
1: Μία μετέωρη κυρία. Βρέχει. Μία κυρία εξέχει στη βροχή μόνη πάνω σε ένα κυβέρνητο μπαλκόνι. Κι είναι η βροχή σαν νύκτος. Κι είναι η κυρία αυτή σαράγισμα στη γυάλινη βροχή. Το βλέμμα της βαδίζει στη βροχή βαριές πατημασιές καημού το βροχινό του δρόμο γεμίζοντας. Κοιτάζει. Κι όλο αλλάζει στάση σαν κάτι πιο μεγάλο της, έναν υπέρβλητο να έχει σταθεί μπροστά σε εκείνο που κοιτάζει. Γερνιλοξά το σώμα, παίρνει την κλίση της βροχής, χοντρή σταγόνα μοιάζει, όμως το ανυπέρβλητο μπροστά της πάντα. Κι είναι η βροχή σαν τύψη, κοιτάζει, ρίχνει τα χέρια έξω από τα κάγκελα, τα δίνει στη βροχή, πιάνει σταγόνες, φαίνεται καθαρά η ανάγκη για πράγματα χειροπιαστά. Κοιτάζει και ξαφνικά, σαν κάποιος να της έγνεψε όχι, κάνει να πάει μέσα. Πού μέσα, μετέωριος εξήχε στη βροχή και μόνη, πάνω σε ένα κυβέρνητο μπαλκόνι.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art Stress Relief Programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Νηπιαγωγείο η φύση. Στον Νικόλα. Να τρώτε φύλλα της μουριάς, αν θέλετε η μίξα σας να γίνει από μετάξι. Και προπαντός να είστε σκουλίκια, που έρποντας και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι ανήθικη, τι ευτελής που γίνεται συχνά η φύση. Ορίστε μας, πώς να μολύσεις νήπιος τους αγρούς, να το διδάξουν ποιοι, γλυψιματίες κυσί, φτηνιάρες πεταλούδες, ρουφούν στα χείλια τους ανθούς και χάνονται. Δέντρα που εκεί που σου κουνούν τα φύλλα ευνίδια κόβουνε ύπνους νηνεμίας τα αγενέστατα. Και να ήταν μόνο δέντρα, ομοταξίες ολόκληρες του ζωικού το έχουν ρίξει στα σκληρά και αποχαυνώνονται με χημερία. Προσέξατε, δεν μνημονεύω εδώ ούτε τη βία ούτε το σεξ, που αντί για ωραίες προσευχές ακούγονται κάθε λογής ξεσκίσματα στην αίθουσα και ορολιγμή. Δεν είναι αυτό σχολείο για μικρά παιδιά. Να κλείσει.

0: χρόνου σκιά. Μέρα γενέθλιος και συνεχίζω το δρόμο μου ήσυχα, όπως εκείνες τις γόνιμες σιωπές που σου αποκαλύπτουν τον κόσμο. Πατώ τα φθινοπορεινά φύλλα με μια πρωτάκουστη ηρεμία, χωρίς σιγουριά, δίχως αβεβαιότητα. Απλώς ήσυχα, ήσυχα περπατώ, με την ωριμότητα εκείνων που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ούτε τους μέλη να κερδίσουν κάτι. Με τα δάχτυλά της πλεγμένα στα δικά μου, λες και την οδηγώ εκεί που τα βλέμματα παίρνουν την ύψιστη αξία του ανεπανάληπτου. Και νιώθω τις λέξεις να σωριάζονται, όπως όταν γλιστρά άμμος από τις παλάμες και φτιάχνει έναν μικρό αμόλοφο γεμάτο τη σοφία μιας ολόκληρης στιγμής. Α, όνειρα που δεν φυλακίζεστε ποτέ και ασυνοστίζονται οι απώλειες στην πόρτα. Α, δαιμόνια που μας κρατάτε ζωντανούς την ώρα που πάει να σβήσει κάθε ελπίδα.
1: Το παιδί στο μουσείο. Ένα παιδί κοιμάται στο μουσείο εδώ και 4.000 χρόνια. Τα κόκαλά του φρίξαν από το κρύο, γεμίσαν τρύπες από το πείσμα του αμετάκλητου. Ένα παιδί σηκώνεται τη νύχτα από το κρεβάτι του, ανοίγει τις κουρτίνες στο φεγγάρι, τ' άγριο φως το τρόμαξε, υπνοβατεί στη στέγη, λίγο ακόμα θα ανεβεί στα σύννεφα, λίγο ακόμα θα ξυλώσει τ' άμφια του Θεού. Ψέματα, ψέματα. Ένα παιδί κοιμάται στο μουσείο. Οι αιώνες κελαρίζουν μέσα του κρύο νερό. Οι αιώνες στα μηνύγκια του βουίζουν μέλισσες. Μυρμήγκια οι αιώνες γύρω από το στρώμα του. Λίγο ακόμα θα ξεσκίσει την κουρτίνα του ύπνου του. Θα σηκωθεί να αγκαλιαστούμε κλαίγοντας.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Στο 164ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης στέκει ένας άνθρωπος ακίνητος χρόνια τώρα, στην άκρη του δρόμου. Δεν θυμάται από πού ήρθε, μα ούτε κι αν κάπου πηγαίνει. Αν ήταν κάποτε επιβάτης ή σκέτο εμπόρευμα. Αν βρέθηκε εκεί για κάποιο λόγο ή φύτρωσε παρέα με τις πικροδάφνες. Στέκει ακίνητος στην άκρη του δρόμου, δίπλα στο όριο ταχύτητας, δίπλα στο σύνορο της ζωής.

0: δει στα κόκκινα παπούτσια. Κόκκινα πόθου, πάθους. Κόκκινα ματωμένης αγκαλιάς, παπούτσια κόκκινα. Εικόνα κόκκινη, θολή του έρωτα. Παπούτσια κόκκινα σε κίνης. Αέρας, φωτιά και θάνατος. Τόπος ο χορός, εκεί που άνοιγε δρόμο. Με τη φωτιά ανάμεσα στα σκέλια της, στηριγμένη από τα μοναδικά κόκκινα της πυρκαγιάς παπούτσια που δεν ήξερε ποτέ κανείς. Την οδηγούσαν ή τα οδηγούσε. Και έλεγες, ποιος κοινάει ποιος αυτόν τον χορό, τον παλιό σαν άνθρωπο, ευαίσθητο σαν αγάπη, παθιασμένο σαν έρωτα, υψωμένο σαν ιδανικό, χρήσιμο σαν αγώνα, όμορφο σαν αγαπημένη, ζεστό σαν αγκαλιά, απέραντο σαν ωκεανό. Ζωή που παίζεται σε δυο στιγμές, καθώς τα φωνικά, όταν η δρομένη εκδίκηση λάμπει στο φως του φεγγαριού. Τότε και πάντα, όσο υπάρχουν άνθρωποι, ζωή, ποίηση, έρωτας, οι οδές δεν έχουν τέλος.
1: Στην ανωνυμία, πλουσιότερος.

Μη λυπηθείς, από το κόκκινο κασκόλ. Χάθηκαν δεκάδες όμορφοι στίχοι στο νυχτερινό ύπνο και στην τεμπελιά να πιάσω το μολύβι ανάμεσα στα όνειρα. Κι ας γνώριζα πως η ποίηση είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την εμπιστευτώ στη μέρα. Ίσως διότι αρκούσε ένας πρωινός στίχος για να έρθει αισιόδοξα το χάραμα κι ας έκρυβαν οι λέξεις την ολονύχτια μελαγχολία. Κι όταν έσπευσα να αρνηθώ την εγκληματική αμέλεια, μου είπε «Αν δεν έγραψες εσύ αυτά τα ποίηματα, τότε ποιος σε πρόδωσε ο γραφικός σου χαρακτήρας?» Κι άσταζε από τα χείλη του όλη η συμπόνια του κόσμου. «Μη λυπηθείς τους ποιητές», του είπα. «Αυτοί έχουν δρέψει καρπούς για τους λοιμούς πολλών αιώνων, μονόν αλίμονο σε εκείνους που δεν γεύτηκαν ούτε τον μικρότερο στίχο, αγνώντας ότι η ποίηση χωράει όλες τις πληγές».

το κόσμημα. Ήταν πάντα περιποιημένη. Με τα καλοχτενισμένα μαλλιά της, την άβρα στο πέρασμά της, πάντα με το κόσμημά της, εκείνο το χαμόγελο, για φόρεμα.

0: Η παραβολή της παραβολής. Από την πρώτη κιόλας μέρα μου καρφώθηκε. Απόλυτη παραβολή στο βάζο ή τουλίπα. Πρωί-πρωί, ανοίγοντας τα πέταλά της όλα, και ως το σούρουπο που με απαλές κινήσεις τα μαζεύει, κλείνεται σιγά-σιγά στον εαυτό της, γίνεται ξανά μπουμπούκι. Την άλλη, την παράλλη, τα ίδια. Όριμο άνθος ανοιγμένο, και έπειτα κοντά στο σούρουπο ξανά μπουμπούκι. Μια εύληπτη παραβολή, ένα κήρυγμα ισόβιας ανανέωσης, αιώνιας ύβης μέσα στο βάζο ή τουλίπα. Μάλιστα. Την πέμπτη, έκτη μέρα, σαν να υπέθεσα μικρά σημάδια κόπωσης στο άνοιξε κλείσε, κάτι λεπτές ρητίδες αφυδάτωσης. Τίποτα πάντως ευκρινώς ανησυχητικό. Γι' αυτό μου ήρθε ξαφνικό, καθώς την έβδομη ούτε λουλούδι, ούτε μπουμπούκι, αλλά τα πέταλα, ριγμένα ξέπνοα στο τραπέζι. Πάει το καημένο του λουλούδι, πάει το κήρυγμα, πάει μαζί του ολόκληρη παραβολή. Α, όχι, αυτή τη νέα παραβολή θα την κρατήσω.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Υπότομηδέν. Τρέμεις βροχή. Σε φοβέρισε ο μετεωρολόγος ότι θα γίνεις αύριο χιόνι. Εμάς να δεις. Θα λιώσετε, προβλέπει.

Όνειρο. Τα δέντρα φιλοροούν. Τα φύλλα πέφτουν. Οι άνθρωποι πέφτουν από τα κλαδιά που στη ζωή ανέβαιναν. Στα χρόνια τους, τα 12, τα 19, τα 40, τα 69, τα 84, τα 90 ή στα 100 ανέφτασαν. Φύλλα σε χρώματα της σκουριάς, της σέπιας. Φιλοροεί η ζωή. Στον τρελό χορό που στείνει ο άνεμος, λυγίζοντας κλαριά, χτυπώντας βάναυσα τα μικρά χαλκοπράσινα φύλλα που κρατιούνται τρέμοντας από το λεπτό τους κοτσάνι. Έτσι πεθαίνουν. Άλλοι με τα χρόνια τους ντυμένα με χρώμα ζωής, άλλοι άχρωοι όπως η ύπαρξή τους, όπως τα φύλλα τα φθινοπορεινά σε ένα όνειρο ζωής. Πεθαίνουμε.

0: ανεπίδεκτος από μαθήσεως. Δεν ξέρω πού να σταματήσω. Κι ούτε έχω χρόνο διαθέσιμο για να ξεμάθω. Χωρίς δασκάλους ή μια μέθοδο έστω, απίθανο να βγάλω εγκαίρως από πάνω μου όλη την ύλη. Ο Έντισον εφεύρε το φωνόγραφο, η Φάλαινα γεννάει φαλενάκια, ο Δούναβης διασχίζει τη Βιέννη, αφόρητο φορτίο, ανιαρό τα δευτερεύοντα. Με κάμποσες επαναλήψεις λήθης φαίνεται θα καταφέρω κάποτε να ξεθοριάσουν. Όμως πως είναι πράσινα τα φύλλα, ο βίος βραχύτατος, η τέχνη ακόμη βραχυτέρα, όμως πως είναι η θάλασσα νερό και όλα βεβαίως νερό. Αδύνατο, ό,τι κι αν κάνω αδύνατο να τα προλάβω. Με τέτοια έλλειψη ελλείψεων μπορώ να πάρω απολυτήριο? Δεν μπορώ. Γι' αυτό ας μείνω, Κύριε, στην ίδια τάξη στάσιμος. Α ναι, στην ίδια τάξη στάσιμος λίγες χρονιές ακόμη. Ως πλημελούς αγνίας, Κύριε, ως ανεπίδεκτος απομαθήσεως.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Ποιος είναι τρελός από έρωτα? Ας κάνει λάκκους την αυγή. Να πάμε εκεί, να πιούμε τη βροχή. Μια που εμείς σε όποια στέγη αράξουμε, σε όποια αυλή, ο άνεμος χαλνάει τον ουρανό, τα δέντρα. Κι η στήρα γη μέσα σε μας βουλιάζει.

όμορφα κουτιά. Όμορφα κουτιά, τετράγωνα, μακρόστενα, στρογγυλά, από χαρτί ή μετάξι καμωμένα. Κουτιά ήταν και δένια, εκείνα, με τα γνωστά μπισκότα κάποτε γεμισμένα. Ένα κουτί βελούδινο, με μαντίλια στο χέρι και ντυμένα. Και εκείνο το μεταξωτό, γεμάτο επιστολές, παιδικές φωτογραφίες, ζωγραφιές και καρτούλες με καρδούλες. Παλιωμένα κουτιά στο ντουλάπι, με παλιές ελπίδες ξεχασμένες, μια ανάσταση προσμένουν στου καιρού το πέρασμα. Όμορφα κουτιά, χρωματιστά, καμωμένα περίτεχνα με φαντασία, γεμάτα όνειρα χαράς, τραυματισμένα τόσο από τη ζωή.

Μέρα γενέθλιος και συνεχίζω τον δρόμο μου ήσυχα, όπως εκείνες τις γόνιμες σιωπές που σου αποκαλύπτουν τον κόσμο. Πατώ τα φθινοπορεινά φύλλα με μια πρωτάκουστη ηρεμία, χωρίς σιγουριά, δίχως αβεβαιότητα. Απλώς ήσυχα ήσυχα περπατώ, με την ωριμότητα εκείνων που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ούτε τους μέλη να κερδίσουν κάτι. Με τα δάχτυλά της πλεγμένα στα δικά μου, λες και την οδηγώ εκεί που τα βλέμματα παίρνουν την ύψιστη αξία του ανεπανάληπτου. Και νιώθω τις λέξεις να σωριάζονται, όπως όταν γλιστρά άμμος από τις παλάμες και φτιάχνει έναν μικρό αμόλοφο, γεμάτο τη σοφία μιας ολόκληρης στιγμής.

0: ανεπίδεκτη Αθανασίας. Τρεις ώρες φτάνουν για να γράψεις ένα ωραίο ποίημα, όμως 30 χρόνια δεν αρκούν να γράψεις ένα ποίημα όσο αν ζητάς και αν θυσιάζεις. Η άνοιξη κατάλαβα πως είναι υπόθεση ρουτίνας για τη φύση που εχθρεύεται το πνεύμα και αμαυρώνει το άφθαρτο. Σκέψου καλά. Κάθε μορφή αθανασίας αντίκειται στην έννοια του όντος. Κάθε αντίθεση θα συντριβεί κάτω από τη φτέρνα του καιρού, καθώς πατάει με δρασκελιές και πέλματα γρανίτη, ανοίγοντας μια υπόνοια παρόντος, καίγοντας τα φρήγανα των πράξεων σε ουρανομίκης φλόγες ήλιου. Όπου παρόν σημαίνει απλώς το παρελθόν του μέλλοντος ή, πιο σωστά, το μέλλον ενός άλλου παρελθόντος, αφού όσο ξέρω δεν υπάρχει ακόμα η συνταγή να φτιαχτεί μια στιγμή διαρκείας. Τι άπλιστοι σταθήκαμε στα αλήθεια, τι άσωτοι μες στη φιλαργυρία μας. Ποιος θα πιστέψει άραγε πως παταλήσαμε τη λίγη αιωνιότητα που μας αναλογεί, χαμένη σε μια έρημο από λέξεις, σπέρνοντας και περιμένοντας το νέο φρούτο να φυτρώσει από το κουκούτσι, αφήνοντας το γινωμένο φρούτο να σαπίσει. Αλήθεια, τι άπραγη, τι ανεπίδεκτη Αθανασίας η θνητή.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Ο ποιητής της συνάντησε να ανοίγει δρόμο με τη μοναδική φωτιά της σε εκείνο το υπόγειο της Μαδρίτης με καπνούς, κόκκινο κρασί, ήχους πρωτόγνωρους μυρωδιές που σημαδεύουν. Δεν ξέρει κανείς που οδηγεί με το βλέμμα στον ουρανό, τα πόδια στέρεα στη γη και εκείνα κόκκινα, αυτοδύναμα, να στηρίζουν φαντασιώσεις, ομορφιά, αλήθεια, δύναμη, έξαρση, αντάρα, πόνο, ζωή. Εικόνες κόκκινες σημαδεύουν τη μνήμη με τραγούδια μακρινά, Ανδαλουσίας ενός Φεντερίκο Γκαρθία με τα Περιστέρια αγκαλιά. Τότε και πάντα η νύχτα δεν έχει τέλος. Η ποίηση δεν έχει τέλος. Οι οδές στην κόκκινη φωτιά, στα κόκκινα παπούτσια δεν έχουν τέλος. Το τραγούδι μου μέσα στη νύχτα, όταν η πόλη κοιμάται ύπνο βαθύ, δεν έχει τέλος. Όσο υπάρχουν άνθρωποι και κόκκινα, υπέροχα κόκκινα, ολέθρια κόκκινα παπούτσια, ζωή, ποίηση, έρωτας και οδές δεν έχουν τέλος. Γιατί πώς θα ξημέρωνε χωρίς οδές, τραγούδια, ποίηματα και κόκκινα παπούτσια?

Ile Saint-Louis. Οι προσώψεις των σπιτιών στο Ile Saint-Louis είχαν την ηλιόχρηση απόχρωση του φωτός στον ανοιξιάτικο Μάη. Η γέφυρα έσφιζε από ζωή. Στο καροτσάκι ένα κοριτσάκι που πριν λίγους μήνες είχε γεννηθεί άνοιγε τα χεράκια του, τον ήλιο να αγκαλιάσει. Παρακάτω είχε στήσει το πιάνο του ένας γέρος μουσικός με μια ξεθοριασμένη από τον χρόνο ρεντικότα, παίζοντας το «Je ne regrette rien». Πιο πέρα, αέρινο και ερωτευμένο ένα ζευγάρι χόρευε στους ρυθμούς της ζωής που ανατέλει με άγραφες μνήμες, αφού μόλις είχε αρχίσει να ανεβάζει φωτογραφίες στο Facebook της ζωής του.

0: Το σπάνιο δώρο. Καινούριες θεωρίες. Τα μωρά δεν πρέπει να τα αφήνετε να κλαίνε. Αμέσως να τα παίρνετε αγκαλιά. Αλλιώς υπόκειται σε πρόωρη ανάπτυξη. Το αίσθημα εγκατάλειψης ενηλικιώνεται αφύσικα το παιδικό του τραύμα. Βγάζει δόντια, μαλλιά, νύχια, γαμψά μαχαίρια. Για τους μεγάλους, ούτως υπήν τους γέροντες, ό,τι δεν είναι άνοιξη είναι γερόντιο πια. Ισχύουν πάντα οι παμπάλαιες απόψεις, ποτέ αγκαλιά. Αφήστε τους να σκάσουν στο κλάμα μέχρι να τους κοπεί η ανάσα. Δυναμώνουν έτσι τα αποσιωπητικά τους. Ας κλαίνε η μεγάλη, δεν έχει αγκαλιά. Γεμίστε μοναχά το πιπερό τους με άγλικη υπόσχεση. Δεν κάνει να παχαίνουν οι στερήσεις. Πως θα έρθει μία και καλή να τους επικοιμήσει λιπόσαρκα η αγκαλιά της μάνας τους. Βάλτε κοντά τους το μηχάνημα εκείνο που καταγράφει τους θορύβους του μωρού, ώστε να ακούτε από μακριά αν είναι ρυθμικά μοναχική η αναπνοή τους. Ποτέ μη γελαστείτε να τους πάρετε αγκαλιά. Τυλίγονται άγρια γύρω από το σπάνιο λαιμό αυτού του δώρου. Θα σας πνίξουν. Τίποτα. Όταν σας ζητάνε αγκαλιά, μολόν λαβέ μωρό μου, μολόν λαβέ να απαντάτε.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Η πύλη των Λεόντων. Τα λιοντάρια είχαν χαθεί από χρόνια. Ούτε ένα δεν βρισκόταν σ' όλη την Ελλάδα. Ή μάλλον ένα μοναχικό, κυνηγημένο, κάπου είχε κρυφτεί στην Πελοπόννησο, χωρίς να απειλεί πια κανέναν, ώσπου το σκότωσε κι αυτό ο Ηρακλής. Ωστόσο, η θύμιση των λιονταριών ποτέ δεν έπαψε να τρομάζει. Τρόμαζε η εικόνα τους σε θηρεούς και ασπίδες. Τρόμαζε το ομοίωμά τους στα μνημεία των μαχών. Τρόμαζε η ανάγλυφη μορφή τους στο πέτρινο υπέρθυρο της πύλης. Τρομάζει πάντα το βαρύ μας παρελθόν. Τρομάζει η αφήγηση όσων έχουν συμβεί, καθώς τη χαράζει η γραφή στο υπέρθυρο της πύλης που καθημερινά διαβαίνουμε.

Μοιραία Ζαριά. Παιδί του τζόγου στη ζωή. Το χαρτί στα χέρια σου πετούσε, είτε έπαιζες είτε στις μάχες που πάντα κέρδιζες. Παιδί του τζόγου, τη ζωή, χωρίς δισταγμό. Στο ζάρι κέρδισες. Στο ταξίδι δίχως τέλος έριξες τη μοιραία ζαριά βαρκάδα να σε πάει στου αχαίροντα τον ρου, στου θανάτου τον πλού.

το δύσκολο. Όπως κι αν έρθουν τα πράγματα, όσο αντίξωες κι αν είναι οι συνθήκες, πάντα μπορεί κανείς να ερωτεύεται. Το δύσκολο είναι να αγαπάς.

ποτάμι ποίημα. Έπεσα σε λάκκο με άσπρο και κάηκα. Όμως το ποίημα είναι ποτάμι και μια υγρασία θαυμαστική θαρώ γλυκαίνει τη σιωπή απ' την οργή της αν την πρόδωσα. Δε φταίω, τορκίζομαι. Κάποιοι ξεχάσανε να βάζω με φωνή εντά στο ράφι που θα το φτανα. Ύστερα έμαθα με φλούδες συλλαβών να φτιάνω πλοία, μικρά όσο το δάχτυλο παιδιού, και τα ρίχνα μες στο νεράκι που έφευγε. Τότε κατάλαβα. Μονάχα ο χωρισμός ενώνει τους ανθρώπους. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε από άλλες διηγήσεις. Πως πίσω δεν γυρνάει, πως δισεμβίνεται το αυτό ουκέστην και τα όμοια. Μας τάπαν, τα ξανάπαν, σαν το αυτονόητο να είχε χρίαν ερμηνείας. Αλλά το ποίημα είναι ποτάμι από δάκρυα ξένα. Παιδί που αντρώθηκε, συχνά το βλέπω να γυρνάει προς την πηγούλα του. Και όταν φουσκώνει απ' την πολλήν αγάπη, πνίγει.

Île Saint-Louis. Οι προσώψεις των σπιτιών στο Île Saint-Louis είχαν την ηλιόχρηση απόχρωση του φωτός στον ανοιξιάτικο Μάη. Η γέφυρα έσφιζε από ζωή. Στο καροτσάκι ένα κοριτσάκι που πριν λίγους μήνες είχε γεννηθεί άνοιγε τα χεράκια του, τον ήλιο να αγκαλιάσει. Παρακάτω είχε στήσει το πιάνο του ένας γέρος μουσικός με μια ξεθοριασμένη από τον χρόνο ρεντικότα, παίζοντας το «Je ne regrette rien». Πιο πέρα, αέρινο και ερωτευμένο ένα ζευγάρι χόρευε στους ρυθμούς της ζωής που ανατέλει με άγραφες μνήμες, αφού μόλις είχε αρχίσει να ανεβάζει φωτογραφίες στο Facebook της ζωής του.

Μύηση. Το μάτι της μύγας προκαλεί την αμπληγόνια μνήμη. Υπό το πρίσμα της αντοχής εναλλάσσονται οι οπτικές γωνίες. Όμως η τελική επιλογή εστιάζει έξω από το καλλιδοσκόπιο.

Επιλογή. Το παιχνίδι δεδομένο. 64 εντολές σε δυσυπόστατη σκακέρα. Νομίζεις γνώριμες τις κατευθύνσεις και αυτές αδίστακτα σε ξεγελούν. Ίσως επιλέξεις να μάθεις πώς ή ποιος παίζει.

ο καθρέφτης. Συμμετρική αντίληψη της έλλειψης. Ξενίζει η αντανάκλαση της ομοιότητας. Βουτιά στο κενό, το θαραλέο άγγιγμα.

0: Τηλεχειριστήριο. Αυτονομία, ανδρισμός και βία. Ο έρωτας στο σειρματόπλεγμα. Τα συναισθήματα στο στόχαστρο. Η εξαργύρωση του ήθους, κάλπικο νόμισμα. Αντιπερισπασμός, η ανεξέλεγκτη πτήση. Υποκρύπτεται το τηλεχειριστήριο.
1: Το μπλε του Βερμίρ. Το μπλε του Βερμίρ σαν μαχαίρι κόβει και να σηκώνει μια-μια τις στρώσεις του είναι ως τα βάθη. Εκεί που ο ερωτευμένος και ο γερωμένος δεν διχάζονται σε στιγμιαίο και αιώνιο, αλλά ερωτεύονται ολόκληροι τους αγγέλους. Α, το μπλε του Βερμίρ, πώς ενεργεί στο κτίνος και το ευλογεί, σαν άρχεται από κάτω και όμως στεφανώνει, είναι σύντροφος θλίψης, υπάλληλοι διακοσμοί τη σοβαρότητα των εγκοσμίων.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

έσω έτοιμος. Την εγκληματική κάρτα σου διαβάζω, όπου μου αναγγέλεις ότι δρόσησαι και εν τούτης είσαι λυπημένος και αξίριστος. Ανοίγω το αρχαίο λεξικό των επιθυμιών και μεταφράζω το δρόσησε σαν κάποιες περιπτύξεως περίπατος στον τάλα της θαλάσσης, το αξίριστος σαν λίγο πένθος που κρατάς, δεν ξέρουμε, μπορεί και να σου λείπω, και το λυπημένος έτσι το αφήνω στη γλώσσα που απτέστος με ομιλεί και με καταλαβαίνω. Μετά στην άλλη όψη στην κάρτα σου γυρίζω να δω αν είναι σύμφωνη η εικόνα της με την ελεύθερη απόδοση που επέφερα στο νόημα όσων μου αναγγέλεις. Και είδα τρέμοντας ο φόβος μου, λέοντος υπεροχή να έχει κατασπαράξει μιας άμαχης κατωτερότητας στο σώμα και από τα φρικαλέα δόντια της ισχύως να κρέμονται σάρκες κουρέλια τόσο άμορφες πια που δεν ξεχώριζε στο θύμα αν ήτανε γαζέλα, έλουρος, κουνάβι, τυφλοπόντικας ή εγώ. Άγνωστη μας είναι άγνωστη του πεπρωμένου μας η θηριώδης καταγωγή.

δέρας ανθρώπινο. Όχι, αυτή η κραυγή απόγνωσης δεν ήταν η δική σου. Εγώ έμαθα να ακούω τη φωνή σου σε τραγούδια. Όχι, αυτό το ματωμένο στήθος δεν είναι το δικό σου. Εγώ έμαθα να μου δίνει περήφανη και ζωογόνα ομορφιά. Όχι, αυτή η πληγή δεν είναι στα δικά σου σκέλια. Εγώ έμαθα να βλέπω εκεί την άνοιξη, ζωής πηγή. Όχι, αυτά τα τρομαγμένα μάτια δεν είναι τα δικά σου. Εγώ έμαθα να βυθίζομαι στη γαλήνια θάλασσά τους. Όχι, αυτό που φαίνεται δεν είσαι εσύ, αλλά έργο κτίνους με δέρας ανθρώπινο. Ήσουν, θα είσαι ολόκληρη, προσκυνητάρι ιερό, που τάχτηκα να σε δροσίζω με σπονδές μου. Είσαι, θα είσαι, ήσουνα, μια τρυφερή αγκαλιά, γυναίκα, μάνα, φίλη, ερωμένη, αδερφή, ταγμένη να γεννάς αγάπη, δύναμη και ελπίδα. Όχι, το σπαραχτικό που είδα και ένιωσα δεν θα επιτρέψω να υπάρξει, να το ξαναδώ. Δύναμη υπέρβασης ο έρωτας, ύμνη το παράλογο, πυρπολίτα σωθικά, σαν δικαιωμένη επανάσταση ή όπως φλέγονται οι ποιητές τις θεοσκότεινες νύχτες. Δύναμη ο έρωτας κι εγώ ασπίδα να μην ξαναμπεί ο σορευμένος βόγκος στο ευαίσθητο στέρνος. Είσαι κρυμμένη δύναμη, θυσιασμένη σε σημάδια παρελθόντος, ανάσα που εκπνέει το οξυγόνο μου, φωτεινή ανάταση κάθε ονείρου μου. Γάζα λευκή τριγύρω σου, στρέφεσαι σε περιτύλιξη ακινησίας, άλλαξε φορά και ελευθερώσου, οικετεύω. Δεν μπορώ, η γάζα μου χλιασμένη και ανεβαίνει στο λαιμό, ψιθυρίζεις. Μπορείς, μα χρειάζεται αντιστροφή, ψελίζω. Μια γάζα γκρίζα περιστροφής σκοτίνιασε το όνειρό μου. Ω Θεέ μου, είπα, πώς μπορείς να μην υπάρχει.

Μετά έμειναν οι φωτογραφίες μου να περιφέρονται στο διαδίκτυο, χαρούμενες, ανέκφραστες, θλιμμένες, στιγμές παντός καιρού και τόπου, σαν ορφανά που έψαχναν σε ένα βαθύ ψηφιακό σκοτάδι. Οι στίχοι στροβιλίζονταν σε μια δραστήρια αναδιάταξη να βρουν την τελική τους θέση, διότι από τώρα και μετά θα έμεναν οριστικά ακίνητοι σε θέση που κανείς δεν θα τολμούσε πια να τους μετακινήσει, μιας και μόνο εγώ που θα μπορούσα έπαψα πλέον να υπάρχω. Δεν λέω. Μετά δοξολογήθηκα αρκούντος, κυρίως από κάλπικους που δεν με είχαν πραγματικά διαβάσει και μερικούς συνοστιζόμενους για έναν επικίδιο που πήραν το χρήσμα του ομότεχνου κοιτώντας τον καθρέφτη. Οι δε πραγματικά λιγότεροι που εκτιμούσα μου χάρισαν μια σεβάσμια σιωπή.

Ευθυνοφοβία. Πες μου πότε το διψασμένο πάντα χώμα της ψυχής, πότε άντεξε να περιμένει τη βροχή του ημερολογίου. Και αν πρέπει, όπως λες, να είναι όλα πιστά στον καιρό τους, με τη μορφή του ταιριασμένα, όταν εγώ υποτροπίασα θέρος, εσύ γιατί δεν ήρθες να ταιριάξεις θεράπων τζιτζίκι στο κλαδί μου. Μη μου ρίχνεις λοιπόν την ευθύνη ότι δεν ήμουν φθινόπωρο, γι' αυτό δε φέρθηκες πρωτοβρόχιο.

Hanover. Στο νοσοκομείο του Ανόβερου είχε ζωγραφίσει σπιτάκι στις καρδιάς το σχήμα. Δίπλα έγραφε το παιδί πως στη ζωή δεν έχει σημασία αν είναι μακρύς ο δρόμος. Σημαντικό η ελπίδα μη ποτέ χαθεί, της ψυχής του παρακαταθήκη.

Τα ίχνη που άφησες είναι άειλες εικόνες. Κάποια κύτταρα στα χέρια, ο απόϊχος ενός γέλιου, ένα τρυφερό άγγιγμα, μια κίνηση του κεφαλιού με τα μαλλιά στον άνεμο, ένα ιδιόρυθμο βάδισμα περισυλλογής, το σκούρο του κρυμμένου πάθους. Τα ίχνη που άφησες είναι ο κοινός θησαυρός. Τον καλύπτει σιωπή, είναι μυστικός και γι' αυτό πολύτιμος. Τον συνθέτουν λέξεις και εικόνες. Τον φυλάνε άγρυπνα τις νύχτες η δίψα και η προσμονή. Σπίτι του οι αγκαλιές σε αναμονή. Τα ίχνη που άφησες είναι εκμεταλλεύσιμα. Τροφή στο απρόσμενο, δροσιά στα όνειρα, πρώτη ύλη στους ποιητές της νύχτας, τραγούδι άδολης έλλειψης. Γιατί και τα πιο μεγάλα όνειρα είναι σαν τις αλήθειες, κρύβονται στα απλά πράγματα. Τους αρκεί ένα ζεστό χάδι για να αποφλοιωθούν και να δώσουν τροφή για μια ολόκληρη ζωή.

Αυτό που μένει. Αυτό που μένει περισσότερο είναι αυτό που φεύγει. Καθώς το τίποτα είναι πολύ, ενώ το λίγο τίποτα. Κι οι κύλινδροι αλέθουν τη στιγμή σε λεπτότατο φύλλο.

Όνειρο. Τα δέντρα φιλοροούν, τα φύλλα πέφτουν, οι άνθρωποι πέφτουν από τα κλαδιά που στη ζωή ανέβαιναν, στα χρόνια τους, τα 12, τα 19, τα 40, τα 69, τα 84, τα 90 ή στα 100 ανέφτασαν. Φύλλα σε χρώματα της σκουριάς, της σέπιας, φιλοροεί η ζωή, στον τρελό χορό που στείνει ο άνεμος, λυγίζοντας κλαριά, χτυπώντας βάναυσα τα μικρά χαλκοπράσινα φύλλα που κρατιούνται τρέμοντας από το λεπτό τους κοτσάνι. Έτσι πεθαίνουν. Άλλοι με τα χρόνια τους, ντυμένα με χρώμα ζωής. Άλλοι άχρωοι, όπως η ύπαρξή τους. Όπως τα φύλλα τα φθινοπορεινά, σε ένα όνειρο ζωής. Πεθαίνουμε.

0: η λιποταξία της Χιονάτης. Έτσι, χωρίς ποτέ να μου διαβάσεις παραμύθια, όπως χωρίς σε μεγαλώσανε και σένα σπαρτιάτικα, ενώ καλοπερνούν τα ψέματα και ψέμα ότι τρέφονται με μέλανα ζωμό. Τρέφονται με ανάγκες μας, ανώτερες και από βασιλικό πολτό. Σε νυχτωμένο δάσος σε άφησε ο ποιος και εσύ δεν ρώτησες ποτέ κανένα παραμύθι πώς να διαφύγεις και από πού. Και μόνο φόβοι δίνανε στους φόβους σου κουράγιο εκεί αμετακίνητη να μένεις στου ανέμου τα μουγκρίσματα τη νύχτα όσο ξέσκιζε των δέντρων τα κλαδιά, τα ότα και τα χρόνια. Έτσι ακριβώς μεγάλωσες και εμένα, σπαρτιάτικα, με νυχτωμένου δάσους τον μέλανα ζωμό. Δεν με έστειλες ποτέ σε παραμύθι να διαφύγω από πού. Κι εγώ, όπως εσύ, ποτέ δεν διανοήθηκα σπιτάκι φωτισμένο στο βάθος να διακρίνω. Ποτέ δεν μπήκα στη σιωνά της τη δανική οδό. Δεχώθηκα ποτέ σε ξένη σούπα να κοιμηθώ. Ούτε ξεπαγιασμένη καταβρόχτησα μικρό σωμό κρεβάτι με νάνου σκεπασμένο για να κρατιέται ζεστούλο. Μάνα, λες να είναι κληρονομική η πραγματικότης.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

η αθανασία της κάθε μέρας. Όμως έχουμε τόση βιασύνη και συμβαίνουν όλα τόσο αργά. Ένα μυρμήγκι κουβαλάει τους σπόρους του χειμώνα που θα έρθει. Γιατί πάντα προμηνύεται κάποιος χειμώνας. Γιατί πάντα θαρρώ είναι χειμώνας. Γιατί κάθε γνωστή εποχή έχει και αυτή τον άγνωστο χειμώνα της. Με ένα χιόνι να πέφτει λεπτό και κάτω από τον πιο ανελαίητο ήλιο. Με πάγους άλλιωτους, σαν τους νεκρούς που αμάρτησαν και μένει ανέπαφο στο λάκκο το κορμί τους. Γιατί όλοι μας είμαστε κάποιος νεκρός που αμάρτησε και μένει ανέπαφο τη νύχτα το κορμί μας. Κάθε πρωί πετάει τα χώματα του ύπνου και ανασταίνεται. Χτενίζεται προσεκτικά μπρος τη φωτογραφία του χτεσινού εκλειπώντος με ένα χαμόγελο ενοχής. Κι ύστερα χώνεται αθόρυβα στο πλήθος. Γιατί είναι αμάρτημα να ζεις, να περιφέρεσαι με το κορμί σου ανέπαφο, συντηρημένο μες στους παγετώνες. Αιώνες τώρα να σηκώνεσαι από την κρύπτη σου, λείψανο ισχνό ψελίζοντας για λίγη αθανασία. Γιατί ο καιρός δεν βιάζεται. Όλα συμβαίνουν τόσο αργά, που ίσως και εκείνο το μυρμήγκι στην αρχή του ποίηματος να κουβαλάει ακόμα σπόρους του χειμώνα. Και ο χειμώνας να μην πρόκειται να έρθει.

0: «Μην τους πιστεύεις» από τη συλλογή «Σχεδίες». «Μην τους πιστεύεις», έλεγες. Κούφια τα λόγια τους. Παίζουν με την ελπίδα. Κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη. Δύο κουκίδες σε ανθρωποθάλασσα που πίστευε στον ερχομό της άνοιξης. Κι εσύ με την εικόνα μου στα μάτια σου να λες «Κράτα, δεν θα έρθει καθώς λένε». Έλεγες «Θέλουν να μας σβήσουν τα όνειρα, να λέμε με σκυφτό κεφάλι ναι, να κάνουμε την αυταπάτη πίστη». «Εγώ έχω εσένα», έλεγες, «μια κιθάρα και την πλάτη φορτωμένη όνειρα, μη τους πιστεύεις». Κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη.
1: Επώδυνη αποκάλυψη. Ό,τι λες στην πένα το γράφει. Σκέπτεσαι, θυμάσαι, νομίζεις, αγαπάς, υπαγορεύεις. Μερικά τα αποσιωπάς. Όχι πως είσαι υποκριτής, αλλά λιγάκι σαν να ντρέπεσαι που είναι τόσο λίγα και σαν να κομματιάζεσαι τόσα πολλά που είναι. Με αφοσίωση σε ακούνε οι λέξεις, σε αντιγράφουν και η πένα διψασμένη ρουφάει όσο μελάνι αφήνουν πίσω τους σαν τις σουπιές τα συνταρακτικά, θολώνει η σύλληψή τους. Όπως σου υπαγόρευσε η μοίρα να τα ζήσεις, γραμμένα σε δικό της απορροφητικό χαρτί, έτσι ακριβώς κι εσύ τα υπαγορεύεις στην άγνωστη ποιότητα του μέσου που διαθέτεις. Καμιά φορά, όταν η πένα μπάζει κρύο γιατί οι προφυλάξεις έχουνε πετσικάρι από τον δεινόν την παλαιότητα, λίγο παραμορφώνεις την εικόνα, αίσθημα που δρυμή χειμώνα δρέπει, το στρέφεις να μαζεύει χαμομήλια και κάπως έτσι γλυκαίνει του κειμένου ο καιρός. Όλα ετούτα και άλλα μαζί τα παίρνει φεύγοντας ο χρόνος σαν να ήταν δικά του. Κάποια στιγμή του τα ζητάς, τα ανοίγεις, θέλεις να δεις εάν θυμάται το χαρτί όσα του υπαγόρευσης, γιατί ακόμα και της άψυχης εγγύησης η μνήμη με τον καιρό κι αυτή αδυνατίζει. Ταράζεσαι, χλωμιάζεις, βλέπεις να έχουν γραφτεί πράγματα που δεν είπες, τον εαυτό σου αγνώριστο και οι πράξεις σου θρασίδηλες να ενοχοποιούν άλλον την προδοσία, ενώ η δική σου σε ανύψωση να θριαμβεύει ως θύμα. Κι άλλα κι άλλα τερατώδη, επονίδιστα, που και νεκρός να είσαι, ντρέπεσαι να τα πεις με το γυμνό όνομά τους. Φρύτης και ερμηνεύεις πως όλα είναι βγαλμένα τάχα απ' τις γραφείς το άρρωστο μυαλό. Σε λιγοστεύει, σε ταπεινώνει να παραδεχτείς πως όλα αυτά τα νίδεα που γράφουμε γνωρίζουν για μας περισσότερα και πιο αβυσαλαία από όσα μισοξέρουν όσα ζήσαμε.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Τα γραπτά πετούν. Ο αναμάρτητος πρώτος βαλέτο. Αυτός που δεν του πέρασε ποτέ από το νου πως τα πτερόεντα πετούν, κουρνιάζουνε σαν τρομαγμένα πάνω στα γραπτά. Μήπως και βρούνε τρόπο κάπου να τρυπώσουνε, να μείνουν όπως μένουν τα αιώνια όλα στον αιώνα. Πτερόεντα είναι αφελή, τι να σκεφτούν. Όμως ετούτα εδώ τα αιώνια δεν ξέρουνε για πόσο μόνο θάλει μια αιωνιώτης, και αγάλλονται το νοματάκι τους χαράζοντας βαθιά στην πιο πολύτιμη, άπευθη λιδία των πάντων, λύθη.

Μην τους πιστεύεις, από τη συλλογή Σχεδίες. Μην τους πιστεύεις, έλεγες, κούφια τα λόγια τους. Παίζουν με την ελπίδα, κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη. Δύο κουκίδες σε ανθρωποθάλασσα, που πίστευες στον ερχομό της άνοιξης, κι εσύ με την εικόνα μου στα μάτια σου να λες, κράτα, δεν θα έρθει καθώς λένε. Έλεγες, θέλουν να μας σβήσουν τα όνειρα, να λέμε με σκυφτό κεφάλι ναι, να κάνουμε την αυταπάτη πίστη. Εγώ έχω εσένα, έλεγες, μια κιθάρα και την πλάτη φορτωμένη όνειρα, μην τους πιστεύεις. Κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη.

Πολιορκημένος χρόνος. Νομίζαμε πως γνωριζόμαστε καλά, μα όταν τα κουρασμένα ρούχα μας αρχίσανε να πέφτουν χωρίς προσχήματα, ούτε ανταλλάξιμη παραφορά, και μείναν τα κορμιά μας απροσποίητα, φάνηκε καθαρά πόσο μακρύς ήταν ο δρόμος, πόσο ήταν ο χρόνος μας πολιορκημένος, και εμείς δύο άνθρωποι συνηθισμένοι, περίπου απροσπέλαστοι.

0: Μην τους πιστεύεις, από τη συλλογή Σχεδίες. Μην τους πιστεύεις, έλεγες, κούφια τα λόγια τους. Παίζουν με την ελπίδα, κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη. Δύο κουκίδες σε ανθρωποθάλασσα, που πίστευες στον ερχομό της άνοιξης, κι εσύ με την εικόνα μου στα μάτια σου να λες, κράτα, δεν θα έρθει καθώς λένε. Έλεγες, θέλουν να μας σβήσουν τα όνειρα, να λέμε με σκυφτό κεφάλι ναι, να κάνουμε την αυταπάτη πίστη. Εγώ έχω εσένα, έλεγες, μια κιθάρα και την πλάτη φορτωμένη όνειρα, μη τους πιστεύεις. Κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη. Πατρίδα των καιρών. Πώς σε κατάντησαν, πατρίδα, οι δημοκόποι, πώς σε ξαπάτησαν με ψεύτικα φτιασίδια. Σε κλείσανε στα τείχη τους, σε αλωνίζουν οι προστάτες, και έγινες υπερήφανη εσύ, τώρα ζητιάνα των βαρβάρων, που τη στερήσανε το φως για να εισπράξουμε έστω αργά. Πώς δεν υπάρχει πιο μεγάλη ενοχή από την ανοχή μας. Αυτό τον κόσμο φτιάξαμε, γι' αυτόν αγωνιστήκαμε. Πώς θα κοιτάξουμε στα μάτια τα παιδιά? Αυτή η τεράστια ζωογόνα αναστάτωση, αυτό το κύμα της οργής, μπορεί να πάρει ανατροπής μορφή, ανάτασης, δημιουργίας. Να ήξερες με πόσο λίγη αγάπη θα άλλαζε ο κόσμος.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Όσο κι αν σε βαραίνει θλίψη, πλύνε το πρόσωπο, βάλε τα καλά σου και βγες το φως. Μέσα από τη λάσπη τους θα αναδυθείς πεντακάθαρος. Βγες τους ανθρώπους και κυρίως το φως.

0: Αυγουστιάτικο. Ποίηση είναι το πρόσωπο του φεγγαριού που κρύβεται μες στα κλαδιά της αχλαδιάς, ένα ζευγάρι νυχτερίδες που κρόζει πάνω από το κεφάλι μας το σούρουπο. Ποίηση είναι να προσπαθώ να καταλάβω από τις κινήσεις σου αν μ' αγαπάς. Ποίηση είναι να νιώθω την ανάσα της κοιλιάς σου πίσω στη ραχοκοκαλιά μου και να μην θέλω ούτε να ξυπνήσω ούτε να κοιμηθώ, μήπως και χάσω τον παφλασμό από την ανάσα σου. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες. Ποίηση είναι να κόβω τα σίκα από τη σικιά και να τα τρώω όταν κοιμάσαι, και όταν ξυπνάς να μου σφυρίζεις το τραγούδι της τρελής στην άκρη της θάλασσας. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες. Ποίηση είναι πως φέγγει το προφίλ σου στο φως του αναπτήρα, πως κλαίω ακούγοντας τα κύματα το βράδυ πλάι σου μακριά από την ακτή. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να σ' αγαπώ κι εγώ.
1: Ενώπιον ακροατηρίου. Πήγαινα νύχτα παραθυναλός και απάγγελα από μέσα μου καινούριους στίχους. Θύελα στο ακροατήριο με ηχηρά χειροκροτήματα που φτάναν κατά κύματα, επεφημίες και γιούχα των αφρών. Αυτό στα αλήθεια είναι κοινό, με το ρευστό των λέξεων στα κόκαλά του, αμφίθυμο απ' την αστάθεια των σημενωμένων. Η έμπνευση ρητίδωνε το δέρμα του ολορίγη κι ήταν βυθός η επιφάνεια που αλάλαζε στα σκοτεινά. Ποιος άλλος πίστεψε ποτέ ότι τα πείματα είναι ο βόγκος του νερού που σπάει και ντρέπεται, ζητώντας μόνο να χαθεί σε ένα άλλο βόγκο. Ας είμαστε λιγότερο μικρόψυχοι. Έρπη η φιδό, με κρύο αίμα δαψιλεύεται μικρά ψυχία. Όμως τα πείματα δεν επαιτούν τον έπαινο, ούτε τη στάλα το μελάνι από τον κάλαμο του κάθε κριτικού. Διψούν μια θύελα βρυχυθμών, μια λαοθάλασσα να τρέμει σύγκορμη από τη ρώμη των ρημάτων ή να σφυρίζει έστω μια γελία παρήχηση σαν την πιο πάνω, αφρίζοντας από έκσταση και από θυμό. Μη σας γελάει σεμνότητα και τα σουψπέκια ετερνητά της των μιξοπάρθενων. Όλοι φοβούνται, όλοι ποθούνε αχόρταγα το εφήμερο. Επεφημίες και γιούχα.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

έτσι κι εμείς. Σαν τον Κυνέγυρο, τον αδελφό του Εσχύλου, ξέρετε, που όταν οι Πέρσες από το Μαραθώνα τρέξανε στα πλοία τους να φύγουν να σωθούν, αυτός εμπόδισε μια τρίηρη αρπάζοντας την πρίμη της Γερά. Του κόψανε το χέρι. Εμόφυρτος συνέχισε μετάλλο. Και όταν το κόψαν και εκείνο, σε ίστατη μπήκε τα δόντια στο σκαρί, ελπίζοντας να ματαιώσει, λέει, την αναχώρηση. Να ματαιώσει πώς? Ένας προς όλους. Υπερβολές του μύθου, αμετροέπειες. Την αναχώρηση την είχε δεδομένη. Πάλευε την καθυστέρηση μονάχα να κερδίσει. Αφού αδελφός του Εσχύλου το ένιωθε, κάθε λεπτό είναι από μόνο του μια νίκη. Πάλευε την καθυστέρηση μονάχα να κερδίσει, απλώς την καθυστέρηση. Με νύχια και με δόντια.

0: Οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Οι ποιητές πεθαίνουν. Κάθε μέρα κι ένας από δάφτους. Είναι, λένε, μολυσμένοι. Στις 5 τους μαθαίνεις, στις 6 τους ξεχνάς. Και κύριε Λέισον και ανάπαυσον στο ενδιάμεσο, αμήν, σταυροκοπήματα και πάμε παρακάτω. Μα τι με νοιάζει εμένα. Εγώ σκέφτομαι μονάχα το στόμα σου, που έχω και δεν θέλω τα φιλιά του, που θέλω και δεν έχω τα φιλιά του. Σκέφτομαι πως το όνομά μου είναι Σαρλότ, Ρεβέκα, Λίζα, ό,τι σ' αρέσει εσένα, αρκεί όχι εγώ. Πηγαίνω στον καθρέφτη και προσεύχομαι. Άλλο Θεό δεν έχω από το ειδωλό μου. Κανείς δεν με πιστεύει άλλωστε. Πώς να στραφώ εγώ στην πίστη κάποιου άλλου. Αφού και οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Τι να τις κάνουν πια τις προσευχές μου. Δεν κάνουνε σουξέ τα μελοδράματα. Μόνο καμιά φορά, αν σε αγγίζω λίγο, στον αγκώνα, στα γόνατα, στα κόκαλα και τις αιχμές σου, μόνο τότε μαζεύονται κάποιοι από αυτούς τριγύρω και αμίλητοι επεφημούν του θάρρους την πολεμική του έρωτος. Τι να το κάνεις. Φαντάσματα γυρνάνε οι ποιητές. Και αυτοί που δεν πεθάνανε, κι εγώ που τους παρατηρώ, τι άλλο παρά μια τρύπα που κινείται μες στον κόσμο. Ένα κενό που περπατά εγώ ο ίδιος. Αυτή είναι η ταυτότητά μου. Και ας κρύβομαι πίσω από τα ποιήματα και από τους ποιητές τους.
1: Έχασκε, κοιτάζοντας με θαυμασμό τα αστέρια. Όταν είδε ένα από αυτά να πέφτει, έκλεισε ασυναίσθητα το στόμα και κατά λάθος το κατάπιε. Από τότε όλοι τον ονομάζουν ο Φωτεινός Κύριος.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Καχύποπτοι και ανύποπτοι θα διαβούν τους δρόμους. Γνώρισαν ο ένας τον άλλο πίσω από το μεγάλο οριακό φράχτη μιας βάρβαρης ζωής.

0: επιτάφιό μου. Δεν φεύγεις από δίπλα μου, αν δεν με δεις να το μυρίζω. Το φίλησα. Το έκρυψα. Το ξέχασα. Όταν το βρήκα αποξηραμένο εκφύσεως στο φυτολόγιο της μνήμης, σε θυμήθηκα. Άρα γιατί έγινε εκείνο που σκεφτόμουν για σένα? Υπόθηκε, ξεχάστηκε, ξεράθηκε. Τι κρίμα που οι έρωτες διαλέγουν νυχτολούλουδα.
1: Όσο κι αν σε βαραίνει θλίψη, πλύνε το πρόσωπο, βάλε τα καλά σου και βγες το φως. Μέσα από τη λάσπη τους θα αναδυθείς πεντακάθαρος. Βγες τους ανθρώπους και κυρίως το φως.

η πράξη της αυγής έγινε χωρίς αίμα. Μη τεχήθηκαν δάκρυα. Μονάχα ο κρίνος μιας φωνής εγέμισε τα αυτιά μας. Ύστερα τα χέρια μας δεν έπιασαν τίποτα, αλλά τα μάτια μας τρέχανε, όπως τρέχει ο ήλιος.

0: Δώρο. Στα βιβλία που μου δίνεις, τα γράμματά σου, αφιερώσεις γραμμένες με μολύβι, με κάνουν και αναρωτιέμαι. Πόσο καιρό αντέχει ο γραφίτης, γιατί δεν έψαξες να βρεις μελάνι και εμπιστεύτηκες στα χέρια μου ύλη που σβήνει. Μα δεν ανησυχώ. Όπως τα μεσημέρια κοιτώ τον δρόμο για να έρθεις και αντί για σένα και τα χνάρια σου βλέπω τον ουρανό και του φωτό στα βήματα. Έτσι, πίσω από κάθε γράμμα σου που σβήνω, πίσω από κάθε συλλαβή που κλέβει ο χρόνος στο ξεφύλισμα, βλέπω στο χέρι σου μία αέναη σισήφια προσπάθεια. Πάντα να γράφεις.
1: Φτιάχνουμε βάθρα ειδώλων και δεν ξέρουμε τι να στήσουμε πάνω τους. Κάποιοι τα τυλίγουν με πλαστικές σημαίες συγκεντρώσεων.

Η αυτοψία. Λοιπόν, ευρέθηκε ο χρυσός της Λιόριζας να χυσταλάξει στα φύλλα της καρδιάς του. Και από τις τόσες φορές όπου ξαγρύπνησε, σημά στο κυροπήγιο, καρτερώντας τα χαράματα, μια πειράδα παράξενη του είχε αρπάξει τα σωθικά. Λίγο πιο κάτω από το δέρμα, η κιανοπή γραμμή του ορίζοντα έντονα χρωματισμένη και άφθονα ίχνη γλαυκού μέσα στο αίμα. Οι φωνές των πουλιών που είχες ώρες μεγάλης μοναξιάς αποστηθήσει φαίνεται να ξεχύθηκαν όλες μαζί, τόσο που δεν εστάθη βολετό να προχωρήσει σε μεγάλο βάθος το μαχαίρι. Μάλλον η πρόθεση άρκεσε για το κακό που τ' αντίκρισε, είναι φανερό, στη στάση την τρομακτική του αθώου. Ανοιχτά περήφανα τα μάτια του και όλο το δάσος να σαλεύει ακόμη πάνω στον ακυλίδωτον αμφιβληστροίδη. Στον εγκέφαλο τίποτε παρέξ μια ηχό ουρανού καταστραμμένη. Και μονάχα στην κόγχη από τα αριστερό του αυτή λίγη λεπτή ψηλούτσικη άμμο καθώς μέσα στα όστρακα, όπου σημαίνει ότι πολλές φορές είχε βαδίσει πλάι στη θάλασσα κατάμονος με το μαράζι του έρωτα και τη βοή του ανέμου. Όσο γι' αυτά τα ψήγματα φωτιάς πάνω στην ύβη δείχνουν ότι στα αλήθεια πήγαινε ώρες πολλές μπροστά κάθε φορά όπου έσμιγε γυναίκα. Θα έχουμε πρώιμους καρπούς εφέτος.

0: σε μη. Τα βράδια, όταν γυρνάω από τους άσκοπους περιπάτους μου στην πόλη, βγάζω τα πέδιλα με τα ψηλά τα κούνια, ξεσφίγγω τα λουριά, έρχομαι και σου δείχνω τις πληγές στα πόδια, σαν άλλος Ιησούς. Τα αγγίζεις και με κοιτάς στα μάτια, σαν Θωμάς, που επιτέλους πίστηκες όχι ότι υπάρχω, μα για το αντίθετο. Τα φυλάς. Έπειτα τρέχεις στη γλάστρα και μου κόβεις ένα άνθος για σεμνιού. Μαγδαληνή. Φέρνεις το πρώτο άνθος στον επιτάφιό μου. Δεν φεύγεις από δίπλα μου, αν δεν με δεις να το μυρίζω. Το φίλησα. Το έκρυψα. Το ξέχασα. Όταν το βρήκα αποξηραμένο εκφύσεως στο φυτολόγιο της μνήμης, σε θυμήθηκα. Άρα γιατί έγινε εκείνο που σκεφτόμουν για σένα? Υπόθηκε, ξεχάστηκε, ξεράθηκε. Τι κρίμα που οι έρωτες διαλέγουν νυχτολούλουδα.
1: Τα γραπτά πετούν. Ο αναμάρτητος, πρώτος βαλέτο. Αυτός που δεν του πέρασε ποτέ από το νου πως τα πτερόεντα πετούν, κουρνιάζουνε σαν τρομαγμένα πάνω στα γραπτά. Μήπως και βρούνε τρόπο κάπου να τρυπώσουνε, να μείνουν όπως μένουν τα αιώνια όλα στον αιώνα. Πτερόεντα είναι, αφελή, τι να σκεφτούν. Όμως ετούτα εδώ, τα αιώνια, δεν ξέρουνε για πόσο μόνο θάλει μια αιωνιώτης. Και αγάλλονται το νοματάκι τους χαράζοντας βαθιά στην πιο πολύτιμη, άπευθη, λιδία των πάντων, λύθη.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Όταν η θάλασσα κοιμάται και η σελήνη ξύπνια χαρίζει τη γοητεία της στα νερά, εγώ διάφανος αφήνω τη γη, κρύβομαι αλλού και κοιτάζω το χάρμα.

όνειρο. Τα δέντρα φυλλωρωούν, τα φύλλα πέφτουν. Οι άνθρωποι πέφτουν από τα κλαδιά που στη ζωή ανέβαιναν. Στα χρόνια τους, τα 12, τα 19, τα 40, τα 69, τα 84, τα 90 ή στα 100 ανέφτασαν. Φύλλα σε χρώματα της σκουριάς, της σέπιας. Φυλλωρωεί η ζωή. Στον τρελό χορό που στείνει ο άνεμος, λυγίζοντας κλαριά, χτυπώντας βάναυσα τα μικρά χαλκοπράσινα φύλλα που κρατιούνται τρέμοντας από το λεπτό τους κοτσάνι. Έτσι πεθαίνουν. Άλλοι με τα χρόνια τους, ντυμένα με χρώμα ζωής. Άλλοι άχρωοι, όπως η ύπαρξή τους. Όπως τα φύλλα τα φθινοπορεινά, σε ένα όνειρο ζωής. Πεθαίνουμε.

Το κόκκινο φεγγάρι. Πίσω από τους μουντούς μπερντέδες των δέντρων, κάτι στο χώμα ανάμεσα στη βιαή γονιμότητα και στο σάπιο κρέας. Κόκκινο το φεγγάρι ανεβαίνει, σαν φόβος πια και μόνο. Ο σκύλος, με το στομάχι του βαρύ, από όλη την τρυφερότητα της άσπορης καρδιάς μου, αδειάζει τα σωθικά του στο μαύρο χώμα. Το σπίτι Μουγκό, φημωμένο με γάζες ενοχές, γάζες μνήμες, ξανθές γυναίκες χαμογελούν και χάνονται κάτω από πεσμένους σοβάδες. Άντρες γυμνοί μελαγχολούν στο άδειο της νύχτας. Όλα ανασένουν βαριά, σαν να είχαν καταπιεί το κόνιο και η παραλυσία να προχωρούσε αργά, όπως το ασημένιο φως στις πλάκες. Ξαφνικά σαν μπουντρούμι φαίνεται η ζωή, και κάθε εποχή να αρχίζει μια νέα τη δικιά της καταστροφή. Μέσα από τον άλογο πόνο του ζώου τρεμουλιαστή ανέβαινε η ώρα.

γη καποιού κεφιού και να έπαιρνε το σώμα μου σε μελανό δρυμό. Έφταιγε ο σκύλος που υπόφερε. Έφταιγαν και εκείνα τα ποίηματα που σαν φαντάσματα τριγύριζαν στον κήπο. Αλλιώς τα ήξερα όταν ένας άγγελος που θα είχε κυτρινήσει πια τα σκέπαζε με δάχτυλα μακριά και έχινε μια άγιονη μυρωδιά στα πρόσκαιρα στιχάκια. Τώρα μοιάζει με παρέστηση πως πράγματα αιώνια σαν τις πέτρες στις ρομαντικές σκηνές της ζωής μας καταδέχτηκαν να παίξουν ένα ρόλο. Ανάτειλε ο φόβος, μια κόκκινη σύψη. Λες, έχει προχωρήσει και εσύ έχεις κλείσει τα μάτια.

0: Σεμί. Τα βράδια, όταν γυρνάω από τους άσκοπους περιπάτους μου στην πόλη, βγάζω τα πέδιλα με τα ψηλά τακούνια, ξεσφίγγω τα λουριά, έρχομαι και σου δείχνω τις πληγές στα πόδια, σαν άλλος Ιησούς. Τ' αγγίζεις και με κοιτάς στα μάτια, σαν Θωμάς, που επιτέλους πίστηκες όχι ότι υπάρχω, μα για το αντίθετο. Τα φυλάς. Έπειτα τρέχεις στη γλάστρα και μου κόβεις ένα άνθος για σεμνιού. Μαγδαληνή. Φέρνεις το πρώτο άνθος στον επιτάφιό μου. Δεν φεύγεις από δίπλα μου, αν δεν με δεις να το μυρίζω. Το φίλησα. Το έκρυψα. Το ξέχασα. Όταν το βρήκα αποξηραμένο εκφύσεως στο φυτολόγιο της μνήμης, σε θυμήθηκα. Άρα γιατί έγινε εκείνο που σκεφτόμουν για σένα. Υπόθηκε. Ξεχάστηκε. Ξεράθηκε. Τι κρίμα που οι έρωτες διαλέγουν νυχτολούλουδα.
1: Η αράχνη. Καθόμουν ώρες με στην πλήξη μου και χάζευα, όπως το κάνουν όλοι αυτοί που κουραστήκανε από τα τόσα που ελπίζουν ότι ζήσανε. Στο χλιαρό κενό του να μη σκέφτομαι καθόμουνα, παρατηρώντας μια αράχνη που εωρείτο. Εκείνη κάτι θα σκεφτότανε, φαντάζομαι, γιατί όλο ανέβαινε το συχαμένο ιστό της, έμενε ακίνητη συσπώντας τις κεραίες και έπειτα ακάθεκτη ορμούσε στο κενό. Μίγα η ζωήφιο δεν πέρασε όσο είδα. Όμως η θύρα προχωρούσε, δίχως θύραμα. Με τη σοφία εκείνου που γνωρίζει πως το ανύπαρκτο θέλει δραστήρια τέχνη να το αδράξεις. Σοφία ωραία, λιλιπούτιου τέρατος, που σε κλωστούλα σάλιου παραμόνευε να παγιδέψει το άπιαστο. Και με χαψιές μεγάλες τέλος καταβρόχθησε τις ώρες μου, την πλήξη, το κενό.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

για την ποίηση. Απαντώ στη φωνή σου στους ανάλαφρους τόνους της ηλικίας σου. Το ποίημα δεν είναι αυτά που είπαμε, ούτε τα λίγα ακόμη που θα ζήσω. Δεν είναι αυτά που μου έδειξες αμίλητος, σαν να μην ήταν δικά σου, ούτε η δική μου ένδια μπρος στους κήπους. Κοίτα, η λέξη μόνο βγαίνει από τη λέξη και η ιδιοσυγκρασία της αναβλύζει ολόκληρη, σαν φύση. Αποτυχαίνω στην ποίηση όταν συγκεντρώνομαι στην αιώνια έκφραση του πρόσκαιρου και πληγωμένη φτιάχνω τα προπλάσματα της ανημποριάς μου. Όμως όταν συλλαμβάνω το μέλλον με χόρτα, με νεύματα, νέφη και στάχτες, όπως παλιά οι ζώδεις φύσεις των ποιητών, τότε τα ανάποδα άσπρα μάτια μου ανθίζουν σαν βολβοί και γίνονται χρησμοί οι ελαφροί σου κινησμοί της νύχτας.

Μοιραία Ζαριά. Παιδί του τζόγου στη ζωή. Το χαρτί στα χέρια σου πετούσε, είτε έπαιζες, είτε στις μάχες που πάντα κέρδιζες. Παιδί του τζόγου, τη ζωή, χωρίς δισταγμό. Στο ζάρι κέρδισες. Στο ταξίδι δίχως τέλος, έριξες τη μοιραία ζαριά, βαρκάδα να σε πάει, στο αχέροντα τον ρου, στου θανάτου τον πλού.

για την ποίηση. Απαντώ στη φωνή σου, στους ανάλαφρους τόνους της ηλικίας σου. Το ποίημα δεν είναι αυτά που είπαμε, ούτε τα λίγα ακόμη που θα ζήσω. Δεν είναι αυτά που μου έδειξες αμίλητος, σαν να μην ήταν δικά σου, ούτε η δική μου ένδια μπρος στους κήπους. Κοίτα, η λέξη μόνο βγαίνει από τη λέξη και η ιδιοσυγκρασία της αναβλύζει ολόκληρη, σαν φύση. Αποτυχαίνω στην ποίηση όταν συγκεντρώνομαι στην αιώνια έκφραση του πρόσκαιρου και πληγωμένη φτιάχνω τα προπλάσματα της ανημποριάς μου. Όμως όταν συλλαμβάνω το μέλλον με χόρτα, με νεύματα, νέφη και στάχτες, όπως παλιά οι ζώδεις φύσεις των ποιητών, τότε τα ανάποδα άσπρα μάτια μου ανθίζουν σαν βολβοί και γίνονται χρησμοί οι ελαφροί σου κινησμοί της νύχτας.

0: Μην τους πιστεύεις, από τη συλλογή Σχεδίες. Μην τους πιστεύεις, έλεγες, κούφια τα λόγια τους. Παίζουν με την ελπίδα, κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη. Δύο κουκίδες σε ανθρωποθάλασσα, που πίστευες στον ερχομό της άνοιξης, κι εσύ με την εικόνα μου στα μάτια σου να λες, κράτα, δεν θα έρθει καθώς λένε. Έλεγες, θέλουν να μας σβήσουν τα όνειρα, να λέμε με σκυφτό κεφάλι ναι, να κάνουμε την αυταπάτη πίστη. Εγώ έχω εσένα, έλεγες, μια κιθάρα και την πλάτη φορτωμένη όνειρα, μη τους πιστεύεις. Κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη.
1: Το παιδί στο μουσείο. Ένα παιδί κοιμάται στο μουσείο εδώ και 4.000 χρόνια. Τα κόκαλά του φρίξαν από το κρύο, γεμίσαν τρύπες από το πείσμα του αμετάκλητου. Ένα παιδί σηκώνεται τη νύχτα από το κρεβάτι του, ανοίγει τις κουρτίνες στο φεγγάρι, τ' άγριο φως το τρόμαξε, υπνοβατεί στη στέγη, λίγο ακόμα θα ανεβεί στα σύννεφα, λίγο ακόμα θα ξυλώσει τ' άμφια του Θεού. Ψέματα, ψέματα. Ένα παιδί κοιμάται στο μουσείο. Οι αιώνες κελαρίζουν μέσα του κρύο νερό. Οι αιώνες τα μηνύγκια του βουίζουν μέλισσες. Μυρμήγκια οι αιώνες γύρω από το στρώμα του. Λίγο ακόμα θα ξεσκίσει την κουρτίνα του ύπνου του. Θα σηκωθεί να αγκαλιαστούμε κλαίγοντας.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Βήματά μου εσείς, ποιο σειρματόσκηνο μας έχει ενώσει έως θανάτου? Εσείς, περικοκλάδες ένα πύργο που θα πέσει, βήματά μου σας μισώ με το καταραμένο μίσος που έχουμε στον εαυτό μας.

όμορφα κουτιά. Όμορφα κουτιά, τετράγωνα, μακρόστενα, στρογγυλά, από χαρτί ή μετάξι καμωμένα. Κουτιά ήταν και δένια, εκείνα, με τα γνωστά μπισκότα κάποτε γεμισμένα. Ένα κουτί βελούδινο, με μαντίλια στο χέρι.

εντυμένα. Και εκείνο το μεταξωτό γεμάτο επιστολές, παιδικές φωτογραφίες, ζωγραφιές και καρτούλες με καρδούλες. Παλιωμένα κουτιά στο ντουλάπι, με παλιές ελπίδες ξεχασμένες, μια ανάσταση προσμένουν στου καιρού το πέρασμα. Όμορφα κουτιά, χρωματιστά, καμωμένα περίτεχνα με φαντασία, γεμάτα όνειρα χαράς, τραυματισμένα τόσο από τη ζωή.

0: Το σπάνιο δώρο. Καινούριες θεωρίες. Τα μωρά δεν πρέπει να τα αφήνετε να κλαίνε. Αμέσως να τα παίρνετε αγκαλιά. Αλλιώς υπόκειται σε πρόωρη ανάπτυξη. Το αίσθημα εγκατάλειψης ενηλικιώνεται αφύσικα το παιδικό του τραύμα. Βγάζει δόντια, μαλλιά, νύχια, γαμψά μαχαίρια. Για τους μεγάλους, ούτως υπήν τους γέροντες, ό,τι δεν είναι άνοιξη είναι γερόντιο πια. Ισχύουν πάντα οι παμπάλαιες απόψεις, ποτέ αγκαλιά. Αφήστε τους να σκάσουν στο κλάμα μέχρι να τους κοπεί η ανάσα. Δυναμώνουν έτσι τα αποσιωπητικά τους. Ας κλαίνε η μεγάλη, δεν έχει αγκαλιά. Γεμίστε μοναχά το πιπερό τους με άγλικη υπόσχεση. Δεν κάνει να παχαίνουν οι στερήσεις. Πως θα έρθει μία και καλή να τους επικοιμήσει λιπόσαρκα η αγκαλιά της μάνας τους. Βάλτε κοντά τους το μηχάνημα εκείνο που καταγράφει τους θορύβους του μωρού, ώστε να ακούτε από μακριά αν είναι ρυθμικά μοναχική η αναπνοή τους. Ποτέ μη γελαστείτε να τους πάρετε αγκαλιά. Τυλίγονται άγρια γύρω από το σπάνιο λαιμό αυτού του δώρου. Θα σας πνίξουν. Τίποτα. Όταν σας ζητάνε αγκαλιά, μολόν λαβέ μωρό μου. Μολόν λαβέ να απαντάτε.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

το θα και το να του θανάτου. Έτσι λοιπόν χωρέσανε στα μάτια σου τόσες κοινές ασήμαντες εικόνες. Ποιος θα έχει χρόνο κάποτε να βυθιστεί στη λίμνη μιας ανάμνησης? Η αιωνιότητα κρατάει τόσο λίγο. Όμως δεν γίνεται. Θα υπάρχει κάπου μια μικρή δικαιοσύνη να εξηγεί με ποιες προθέσεις φεύγει ένας άνθρωπος, με πόσα θα και πόσα να που ψιθυρίζει ο θάνατος σβήνει ασυλλόγιστα ολόκληρη ζωή. Αφού το ξέρεις, ένα μόλις δευτερόλεπτο αρκεί να αλλάξουν τώρα δυο φτερά τη ρότα τους. Και μην ακούς, τα δευτερόλεπτα πληρώνονται ακριβά. Γι' αυτό και ο άνθρωπος εκείνος φεύγει απένταρος, με τον πνιγμένο ρόγχο ενός κυνηγημένου. Λεπτά χρειάστηκε, λεπτά, χιλιάδες δευτερόλεπτα, για να αγοράσει τι? Ασήμαντες εικόνες. Μα πώς μπορεί να ξεχρεώσει τώρα? Πού να δανειστεί? Πόσες εικόνες να πουλήσει από την ανάμνηση? Μια δυναστεία εικόνες παλιωμένες. Γενοβολάνε τα λεπτά και ο τόκος βγαίνει αβάσταχτος. Κανείς λοιπόν δεν έχει να πληρώσει.

0: «Μη λυπηθείς» από το κόκκινο κασκόλ. Χάθηκαν δεκάδες όμορφοι στίχοι στο νυχτερινό ύπνο και στην τεμπελιά να πιάσω το μολύβι ανάμεσα στα όνειρα. Κι ας γνώριζα πως η ποίηση είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την εμπιστευτώ στη μέρα. Ίσως διότι αρκούσε ένας πρωινός στίχος για να έρθει αισιόδοξα το χάραμα κι ας έκρυβαν οι λέξεις την ολονύχτια μελαγχολία. Κι όταν έσπευσα να αρνηθώ την εγκληματική αμέλεια, μου είπε «Αν δεν έγραψες εσύ αυτά τα ποίηματα, τότε ποιος σε πρόδωσε ο γραφικός σου χαρακτήρας?» Κι έσταζε από τα χείλη του όλη η συμπόνια του κόσμου. «Μη λυπηθείς τους ποιητές», του είπα. «Αυτοί έχουν δρέψει καρπούς για τους λοιμούς πολλών αιώνων, μονόν αλίμονο σε εκείνους που δεν γεύτηκαν ούτε τον μικρότερο στίχο, αγνώντας ότι η ποίηση χωράει όλες τις πληγές».
1: Μεσημέρι στο Σέση. Πράσινο πάνω σε μπλε. Επανάληψη. Πράσινο σκούρο του δάσους, ανοιχτό της ελιάς, εχμηρό του πεύκου. Πάνω σε μπλε. Ξανά. Πράσινο καφέ, πράσινο γκρι, πράσινο μαύρο πάνω σε μπλε, που από το πολύ να είναι ο εαυτός του, άρχισε να σπρίζει. Θαλασσοβούτες και βουτυχτάρια. Νερό, στασίδης εκκλησία, πάνω σε πέτρινες πλάκες. Στους τοίχους των σπιτιών, το λευκό, σαν κάτοπτρο, αχνίζει ήλιο, σαν λιβάνι που καίγεται. Στις μύτες των ποδιών, η χώρα μου τεντώνεται. Με κάθε της ανάσα, ξυπόλυτα παιδιά γεννάει, καινούρια καλοκαίρια.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

σημαία. Πανί βαρκούλας γαλάζιο κυματίζει. Σημαία τα κύματα φορώ που άφησες πάνω μου.

μέρα γενέθλιος και συνεχίζω τον δρόμο μου ήσυχα, όπως εκείνες τις γόνιμες σιωπές που σου αποκαλύπτουν τον κόσμο. Πατώ τα φθινοπορεινά φύλλα με μια πρωτάκουστη ηρεμία, χωρίς σιγουριά, δίχως αβεβαιότητα. Απλώς ήσυχα ήσυχα περπατώ, με την ωριμότητα εκείνων που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ούτε τους μέλη να κερδίσουν κάτι. Με τα δάχτυλά της πλεγμένα στα δικά μου, λες και την οδηγώ εκεί που τα βλέμματα παίρνουν την ύψιστη αξία του ανεπανάληπτου, και νιώθω τις λέξεις να σωριάζονται, όπως όταν γλιστρά άμμος από τις παλάμες και φτιάχνει έναν μικρό αμόλοφο γεμάτο τη σοφία μιας ολόκληρης στιγμής.

προσωπική ιστορία. Στο σπίτι μας υπάρχει κάθε πρωί τουλάχιστον ένα ποτήρι κρασιού στον νεροχύτη. Υπάρχουν πάντα δουλειές που πρέπει να γίνουν και σκάλες. Σκάλες που ανεβαίνουν ως τον ουρανό και σκάλες που κατεβαίνουν μέχρι να δεις το ματωμένο φύλλο της κόλασης. Στο σπίτι μας υπάρχει πάντα μία φίλη με ένα χρυσό χαπάκι στο χέρι και ένα ωραίο σαν βελούδο βλέμμα για να βουλιάξεις χωρίς να χτυπήσεις μέσα του. Πάνω στο τραπέζι, δίπλα στα κομμένα κρεμμύδια, σκόρπια βιβλία, λαχανικά, σημειώσεις, χαρτιά, άλλο βιβλίο και ένα περιοδικό που σαν νεογέννητο αναπνέει. Στο σπίτι μας υπάρχει τεστοστερόνη σε maximum δόσεις εφηβείας. Υπάρχει φωνή, ποδοβολητό, αντάρα και όπλα στο πάτωμα πεταμένα. Στο ντουλάπι με τα πιάτα κρύβω τις σιωπές. Τις φοράω όποτε θέλω να κοιταχτώ στον καθρέφτη για να θυμηθώ το σημείο από το οποίο κίνησα ένα πρωί, τότε που κίνησες και εσύ μαζί μου, και έτσι άρχισε η ιστορία του νη και αυτού του σπιτιού που μόλις σου περιέγραψα.

0: Μην τους πιστεύεις, από τη συλλογή Σχεδίες. Μην τους πιστεύεις, έλεγες, κούφια τα λόγια τους. Παίζουν με την ελπίδα, κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη. Δύο κουκίδες σε ανθρωποθάλασσα, που πίστευες στον ερχομό της άνοιξης, κι εσύ με την εικόνα μου στα μάτια σου να λες, κράτα, δεν θα έρθει καθώς λένε. Έλεγες, θέλουν να μας σβήσουν τα όνειρα, να λέμε με σκυφτό κεφάλι ναι, να κάνουμε την αυταπάτη πίστη. Εγώ έχω εσένα, έλεγες, μια κιθάρα και την πλάτη φορτωμένη όνειρα, μη τους πιστεύεις. Κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη.
1: Να ράψω τα σύμφωνα και τα φωνήεντα μεταξύ τους, να τραβάω σαν τον ταχυδακτυλουργό την κλωστή από το στόμα και να βγαίνουν τα ραμμένα στο φως, δεμένα και ασύνδετα, νόημα κανένα, έτσι, σαν τρίκ μόνο, για να χειροκροτούν τα παιδιά.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

0: Γυναίκα. Τα γόνατά της ο Αγαμέμνων. Και γύρω, σαν τα σκαθάρια τα Αιγυπτιακά που κολλάνε στο κίτρινο φως, ψάχνοντας διέξοδο, σκιές κολλάνε οικετευτικά τα χέρια τους στα γόνατά της. Ο καθένας ψάχνει να κρεμαστεί, να βρει διέξοδα. Και εκείνη, σαν μια βασίλισσα των Μυκηνών ή σαν θεά των Αιγυπτίων, με χάρη και ειδονή, τα θύματά της αποκεφαλίζει, προσφέροντας τους εξπερμάτωση και ύστερα τα τρώει. Στα γόνατά της ο Αγαμέμνων και γύρω μια λερναία ύδρα να τη γλύφει.
1: Τυφλό σύστημα επαφής. Σε προσκυνώ γλώσσα. Πολλά τα θαύματα σου. Επικυμάτων σφοδράς εποχής βαδίζουσα. Ειν γάρ ενάντιος της αραλίας ο άνεμος. Σώα βγήκε στην ακτή και άρθρωση εμφύσισες σε μερικούς τουλάχιστον λόγους κακοποιούς που εξεβίαζαν την επαφή μας να σιωπά. Οι υπόλοιποι δεν πίστεψαν. Έμειναν μέχρι τέλους βουβό εμπόδιό της. Την νεκρή θυγατέρα του χρόνου ανάστησες ευλογώντας την με όνομα διπλό. Λύθη για όταν έλειπε ο πατέρας της καιρό, μνήμη δε για ώρα ανάγκης. Μονοτονική άφησες τη δαιμονιζόμενη έλξη. Μήτε εσύ δεν ήξερες τι πνεύμα παίρνει τη σώμα. Τα παραλυτικά μέρη του λόγου της υπάρξεως θεράπευσες και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί. Έμαθε κανονικά να γράφει το όνομά του ο θάνατος και όχι να υπογράφει με σταυρό. Τα σύμφωνα κύρια άρθρα, οι εριστικές αντωνυμίες, οι φρόνιμες, οι αλληλοπαθείς. Αλήθεια, τι συνέβη με τις κτητικές και δεν ξαναπατήσανε στο μάθημα? Υπό τον λίχνο της επιβίωσης σκυμμένες μερόνυχτα οι στερήσεις μας έγιναν εφραδείς, είτε πεζά μονολογώντας, είτε με περίπλοκους νευμάτων συνδυασμούς χάρη στο τυφλό σύστημα που εφαρμόζει ο λυρισμός σου. Αμέτρητα τα θαύματά σου γλώσσα γερνάς εντός μου και όλα που να τα θυμάμαι. Αχάριστοι δεν είμαστε, αλλά μέμνησο του φόβου μας που όσα πληροφόρητος ουδέποτε η άθη. Πάρε λαλιά από την άφθονη την παραπανίσια που έδωσε στην κραυγή και επίβαλέ την σε εκείνο το βουβό απόρριτο, τουλάχιστον να μας φανερώσει η νέα μας παιδεία εκεί κάτω. Θα σε περιλαμβάνει άραγε γλώσσα? Θα κουβεντιάζουμε καθόλου με τη γυτνίασή μας ή μόνο χάριν ενός μικρού μεσοδιαστήματος? Τι χαζοπούλη, Θεέ μου, κοπίασε η τόση ευγλωτία.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Αυγουστιάτικο. Ποίηση είναι το πρόσωπο του φεγγαριού που κρύβεται μες στα κλαδιά της αχλαδιάς, ένα ζευγάρι νυχτερίδες που κρόζει πάνω από το κεφάλι μας το σούρουπο. Ποίηση είναι να προσπαθώ να καταλάβω από τις κινήσεις σου αν μ' αγαπάς. Ποίηση είναι να νιώθω την ανάσα της κοιλιάς σου πίσω στη ραχοκοκαλιά μου και να μην θέλω ούτε να ξυπνήσω ούτε να κοιμηθώ, μήπως και χάσω τον παφλασμό από την ανάσα σου. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες. Ποίηση είναι να κόβω τα σίκα από τη σικιά και να τα τρώω όταν κοιμάσαι και όταν ξυπνάς να μου σφυρίζεις το τραγούδι της τρελής στην άκρη της θάλασσας. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες. Ποίηση είναι πως φέγγει το προφίλ σου στο φως του αναπτήρα, πως κλαίω ακούγοντας τα κύματα το βράδυ πλάι σου μακριά από την ακτή. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να σ' αγαπώ κι εγώ.

0: Αστροφενιά. Ένα κίτρινο μπαλόνι, μια κλειστή ομπρέλα της θάλασσας, ένα κίτρινο ποτιστήρι, μια πυρουνιά πάνω στο καρπούζι, ένα κίτρινο καναρίνι, μια τέντα από κλιματόφυλλα. Πόσο καλοκαίρι μπορεί να χωρέσει σε μια γειτονιά, πόσο κίτρινο του Βερμέρ σε ένα μπαλκόνι, πόσο ψηλά να κρύβεται ο ουρανός για να μας αναγκάσει να αντικρίσουμε τον άνθρωπο στο απέναντι μπαλκόνι.
1: Για την ποίηση. Απαντώ στη φωνή σου, στους ανάλαφρους τόνους της ηλικίας σου. Το ποίημα δεν είναι αυτά που είπαμε, ούτε τα λίγα ακόμη που θα ζήσω. Δεν είναι αυτά που μου έδειξες αμίλητος, σαν να μην ήταν δικά σου, ούτε η δική μου ένδια μπρος στους κήπους. Κοίτα, η λέξη μόνο βγαίνει από τη λέξη και η ιδιοσυγκρασία της αναβλύζει ολόκληρη, σαν φύση. Αποτυχαίνω στην ποίηση όταν συγκεντρώνομαι στην αιώνια έκφραση του πρόσκαιρου και πληγωμένη φτιάχνω τα προπλάσματα της ανημποριάς μου. Όμως όταν συλλαμβάνω το μέλλον με χόρτα, με νεύματα, νέφη και στάχτες, όπως παλιά οι ζώδεις φύσεις των ποιητών, τότε τα ανάποδα άσπρα μάτια μου ανθίζουν σαν βολβοί και γίνονται χρησμοί οι ελαφροί σου κινησμοί της νύχτας.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Να ξέρεις πως υπάρχουν δώρα ανεκτήμητα που δεν αποπληρώνονται ποτέ, διότι δεν χωρούν ισοζύγια και ανταποδόσεις, παρά μόνο το δόσιμο ψυχής. Γι' αυτό όλοι οι θησαυροί του κόσμου κρύβονται στη ματιά μας όταν για στιγμές βυθίζεται στην αιωνιότητα. Να μάθεις να ζεις χωρίς ντροπή για το απλωμένο με απέτηση χέρι, μιας και η ζωή σου χρωστάει πολλά ακόμα. Να μην δεχτείς ραπίσματα από εκείνους που επιμένουν να ορίζουν την ευδαιμονία των ανθρώπων. Να ανακαλύψεις την ευτυχία που κρύβεται στα ελάχιστα, τα θεωρούμενα μηδαμινά, κι ας λένε άλλα οι πλανημένοι, αγαπημένοι. Αγαπημένη μου, θέλω να δεις τη χαρά που σου δώσε ανθίζοντας το ποτισμένο από τα χέρια σου μικρό γεράνι. Τη φύση που αντιστέκεται με τρόπο μοναδικό στην ανθρώπινη βαναυσότητα. Τις απώλειες που δεν σου χαρίζονται ποτέ και τις απουσίες που φωνάζουν ως παρουσίες. Τα ηλιοβασιλέματα που διαρκούν ελάχιστα και γι' αυτό έχουν αξία. Σαν το λιτό λόγο που φέρει όλη την ομορφιά του κόσμου. Σαν το πουλάρι που με τα βία στο κρατούν τα ευαίσθητα πόδια του την ώρα της μετάγγισης ζωής από την περήφανη μάνα του και τα σύννεφα σκόνης που σηκώνει ο θυμώδης καλπασμός της για τη βίαιη αποκόλληση του πουλαριού της. Σαν την πλήρωση της γαλάζιας λίμνης από γαλινεμένους παραπόταμους. Και να δεις με υποδόρια θλίψη φωτισμένη το χάραμα όσα είδαν οι πλάνητες και όχι οι πλανημένοι.

0: Σημείο αναγνωρίσεως. Άγαλμα γυναίκας με δεμένα τα χέρια. Όλοι σε λένε κατευθείαν άγαλμα. Εγώ σε προσφωνώ γυναίκα κατευθείαν. Στολίζεις κάποιο πάρκο. Από μακριά εξαπατάς. Θα ρει κανείς πως έχεις ελαφρά ανακαθίσει να θυμηθείς ένα ωραίο όνειρο που είδες. Πως παίρνεις φόρα να το ζήσεις. Από κοντά ξεκαθαρίζει το όνειρο. Δεμένα είναι πιστάγκωνα τα χέρια σου με ένα σχοινί μαρμάρινο. Και η στάση σου είναι η θέλησή σου κάτι να σε βοηθήσει να ξεφύγεις την αγωνία του εχμάλωτου. Έτσι σε παραγγείλανε στο γλύπτη, εχμάλωτη. Δεν μπορείς ούτε μια βροχή να ζυγίσεις στο χέρι σου, ούτε μια ελαφριά μαργαρίτα. Δεμένα είναι τα χέρια σου. Και δεν είναι το μάρμαρο μόνο ο Άργος. Αν κάτι πήγαινε να αλλάξει στην πορεία των μαρμάρων, αν άρχιζαν τα γάλματα αγώνες για ελευθερίες και ισότητες, όπως η δούλη, η νεκρή και το αίσθημά μας, εσύ θα πορευόσουνα μέσα στην κοσμογονία των μαρμάρων με δεμένα πάλι τα χέρια εχμάλωτη. Όλοι σε λένε κατευθείαν άγαλμα, εγώ σε λέω γυναίκα αμέσως. Όχι γιατί γυναίκα σε παρέδωσε στο μάρμαρο ο γλύπτης κι υπόσχονται οι γοφοί σου ευγωνία αγαλμάτων καλή σοδιά ακινησίας. Για τα δεμένα χέρια σου που έχεις, όσους πολλούς αιώνες σε γνωρίζω, σε λέω γυναίκα. Σε λέω γυναίκα γιατί είσαι εχμάλωτη.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.

Και μην ξεχνάς, αγαπημένη, όσο θα αποδέχεσαι τις αλήθειες ως μη μοναδικές, ως πάντα αυτοαναρούμενες, όσο θα απέχεις από ιδεολογικά κατασκευάσματα που φυλακίζουν τη σκέψη, όσο θα νιώθεις ότι παίρνεις και δίνεις γνώση, όσο θα κοιτάζεις τον άλλο στα μάτια και κάτι θα συμβαίνει μέσα σου, όσο θα μπορείς να εκφράζεις, όσο θα αγαπάς και θα το νιώθουν οι διπλανοί σου, όσο θα επιβεβαιώνεις την ύπαρξή σου μέσα από το δόσιμο, όσο η αγκαλιά σου θα αισθάνεται τη ζεστασιά ενός άλλου ανθρώπου, όσο θα επιζητούν οι άνθρωποι τη συντροφιά σου, όσο τα εκφραστικά σου μάτια θα ιστορούν ό,τι πραγματικά έζησες, όσο η εύθραυστη εικόνα σου θα αποπνέει γαλήνια δύναμη, τόσο θα έχεις δικαιολογία ύπαρξης και θα παραμένεις επί της ουσίας και ισόβια νέα.

0: πατρίδα των καιρών. Πώς σε κατάντησαν πατρίδα οι δημοκόποι, πώς σε ξαπάτησαν με ψεύτικα φτιασίδια, σε κλείσανε στα τείχη τους, σε αλωνίζουν οι προστάτες και έγινες υπερήφανη εσύ τώρα ζητιάνα των βαρβάρων που τη στερήσανε το φως για να εισπράξουμε έστω αργά, πώς δεν υπάρχει πιο μεγάλη ενοχή από την ανοχή μας. Αυτό τον κόσμο φτιάξαμε, γι' αυτόν αγωνιστήκαμε, πώς θα κοιτάξουμε στα μάτια τα παιδιά. Αυτή η τεράστια ζωογόνα αναστάτωση, αυτό το κύμα της οργής, μπορεί να πάρει ανατροπής μορφή, ανάτασης, δημιουργίας. Να ήξερες με πόσο λίγη αγάπη θα άλλαζε ο κόσμος.
1: Να στοχάζεσαι μόνο είναι εγωισμός. Να στοχάζεσαι και να δίνεις είναι καθήκον.

Κωνσταντίνου και Ελένης. Κύριε, σου έφερα το πρόσφορο, ζεστή ακόμα η σάρξ με σφραγίδα. Εδώ το χαρτονόμισμα να δώσεις κάτι στο κερί που σου διαβάζει ο Δειρμούς εν περιλήψη. Και εδώ είναι το χαρτί με των ψυχών τα ονόματα. Όσα μπορείς αγίασον. Για την Ελένη κυρίως ενδιαφέρομαι. Ήτανε κάποτε η μάνα μου. Τώρα δεν ξέρω τι συγχωνεύσεις έκανες. Αν σε κοινό αυλάκι ρέει το ίδιο αίμα με το ξένο. Αν το αδειάζεις ως απόβλητο εκεί που ιδρεύονται οι πίστης. Αν το επεξεργάζεσαι βαφή για τα τριαντάφυλλα. Βαφή για τον θυμό των άειλων πραγμάτων. Να ρίχνεις καμιά στάλα από δάφτο στο μαύρο που είναι οι πληγές. Αίμα δικό τους είναι. Ελένη, να στη δείξω, μην την μπερδέψεις με άλλες, έτσι που κατάργησες τα επίθετα, κατάργησες τις ανομοιότητες. Μόνο διακριτικό που τους απέμεινε είναι πόσο τους ξέχασαν και πόσο ακόμα τους θυμούνται. Αλλά αυτό εσένα μάλλον σε μπερδεύει. Το έργο σου εσύ το αναγνωρίζεις από το ευδιάκριτο εκείνο αδιακρίτος. Ελένη, Ελένη, άσε τον Αθανάσιον, τον έχω αναλάβει εγώ αυτόν, τον αναπαύω εγώ αυτόν σε πουπουλένια κλάματα. Τη μάνα μου αγίασον. Έλα πιο κάτω να στην δείξω. Είναι εκείνη η συρμάτινη φουρκέτα. Διχαλωτή εωρείται σαν κεραίες σβησμένου αποτυπώματος μικρού σαλιγκαριού. Έτσι έζησαν τα λιγοστά μαλλιά της, γυροφέρνοντας το σχήμα ενός κότσου ίδιος με ασθενικό σαλιγκαριού καβούκι που όλο ξεγλιστρούσαν και κατέρεαν αδύναμοι οι κύκλοι του απ' την περιέλιξή τους. Και η φουρκέτα, συνέχισε μάνα για λίγο εσύ να τρέξω εγώ να πιάσω τον κρυφτούλη ήχο της πτώσης άφθαρτα όπως χτυπά επάνω στην πλακόστρωτη την πατρική επιφάνειά μου. Αυτή είναι, δες την καλά. Κοίτα μη μου αγιάσεις ξένη μάνα και γίνει τώρα ιστοργική ορφάνια μου μετά από τόσα χρόνια μητριά μου.

μετά έμειναν οι φωτογραφίες μου να περιφέρονται στο διαδίκτυο, χαρούμενες, ανέκφραστες, θλιμμένες, στιγμές παντός καιρού και τόπου, σαν ορφανά που έψαχναν σε ένα βαθύ ψηφιακό σκοτάδι. Οι στίχοι στροβιλίζονταν σε μια δραστήρια αναδιάταξη, να βρουν την τελική τους θέση, διότι από τώρα και μετά θα έμεναν οριστικά ακίνητοι, σε θέση που κανείς δεν θα τολμούσε πια να τους μετακινήσει, μιας και μόνον εγώ που θα μπορούσα, έπαψα πλέον να υπάρχω. Δε λέω, μετά δοξολογήθηκα αρκούντος, κυρίως από κάλπικους που δεν με είχαν πραγματικά διαβάσει και μερικούς συνοστιζόμενους για έναν επικίδιο που πήραν το χρήσμα του ομότεχνου κοιτώντας τον καθρέφτη. Οι δε πραγματικοί λιγότεροι που εκτιμούσα μου χάρισαν μία σεβάσμια σιωπή.

Είναι κάτι σταγόνες που δεν στέγνωσαν ποτέ πάνω στο λινό σου πουκάμισο. Το σύννεφο που χρόνια μας απειλεί, το λεωφορείο που δεν θα έρθει στην ώρα του, πιο πίσω το χαμόγελό σου διάπλατα ανοιγμένο στο φακό του πλανόδιου φωτογράφου. Τώρα το κατάλαβες κι εσύ, 10 χρόνια μετά. Πάντα η βροχή θα μας καλάει τα σχέδια, το σύννεφο, το λεωφορείο, ο φωτογράφος, η ίδια ιστορία.

Πόσο ψέμα μας έχει κυκλώσει. Μπάζει κρύο από παντού. Έτσι που αφήσαμε ξεσκέπαση στις ζωές μας, τα μάτια μας διάτρητα ροκανίζουν το πάτωμα.

0: τα μικρά. Μπήκα στη σιωπή για να μάθω. Τραγούδα το χειμώνα που σε έκανε να νιώσεις την άνοιξη. Χειροκρότησα μόνο δημιουργός. Το πολυτιμότερο στη διαθήκη μου οι αναμνήσεις. Νέοι, υψώσαμε τόσο τις σημαίες μας που χάθηκαν στο άπειρο. Μιλούν για παγκοσμιότητα της επικοινωνίας μέσα από υπολογιστές της απομόνωσης. Πώς θα ζήσουν οι επίγονοι χωρίς κληρονομιές? Ως πότε αυτά τα αγάλματα της αρχαιότητας θα στηρίζουν το μέλλον σου? Ο ευδαιμονισμός μας υποθηκευμένος σε πιστωτικές κάρτες. Αρκεί η φθορά του ενός για να πεθάνει ένα τεράστιο κοινό όνειρο. Το σμίξιμο μας χάρισε ένα κομμάτι αιωνιότητας. Αντάμα το κορμί σου, σταμάτησα το χρόνο.
1: Μητέρα του κάτω ορόφου, στα παιδιά μου. Ερήφθη η μετακόμιση, κύβος άδειος στο σπίτι επάνω. Μπήκανε σε τεράστιες κούτες η βελόνα κυκλωστή που έραβε τα σπλάχνα βήματα, τους απογόνους θορύβους στον ποδόγυρο της καθησύχασής μου. Τι τέκνο στοργικό το καζανάκι, πώς κατέβαινε τρέχοντας τη νύχτα επάνω μου να το αφουγκραστώ. Κούτες, δέματα, μπόγοι δεθήκανε καλά με τον κομμένο ομφάλιο λόρο. Δεν γινόταν άλλο, δίχως ανελκυστήρα, γκαράζ, χωρίς βεσέ προπάντων, ολόκληρη τετραμελής δικαιολογία, πολύ παλιάς κατασκευής η μάνα. Λίγες οι ζημιές, σπάσανε κάτι χρόνια μεταχειρισμένα και ελάχιστα επόμενα, και βέβαια θρύψαλα το λάθος να νομίζεις πως τα γκολ θα είχαν εσαΐ τερματοφύλακα μόνο την ακοή σου, ότι η Μπάρμπι θα μεγάλωνε δεμένη στους παραλογισμούς σου, πως δεν θα στέρευε ποτέ τις ροζ κορδέλα στο ποτάμι, θα ψήλωναν στις όχθες του κι άλλο τα καταπράσινα που φύτεψες κοτσίδια να κάθονται στο θαλερό τους ίσκιο τα άσπρα σου μαλλιά. Το νόμιζες ακίνδυνο το πειρατικό Playmobil καράβι, σαν να μην ήξερες πως το έχουνε παιχνίδι να φεύγουν τα οικεία, σαν να μην είχαν κι άλλοτε βροντίξει με παιδική συναρμολογούμενη ευκολία κανόνια και πλώες υπό ενήλικη σημαία. Μαζεύω από χάμω παρατημένα μικροπράγματα, μην τα πατήσει η αντίχηση και σπάσω. Μικρές αποχαιρετιστήριες μπαλίτσες κανονιού, σαν χοντρό πιπέρι, πιπέρι, πιπέρι στο στόμα, στα κακά λόγια του χωρισμού. Το νήπιο θερμόμετρο, μέρες ξεχασμένο στις ιστορίες την απείρετη μας χάλη, το πινελάκι που βάφει τα ματάκια της κλαμμένα, η κουκλίτσα λύπη, κουρέλι τη μαύρη μπέρτα του Σούπερμαν. Μην το αποκλείς. Κι άλλες φορές κουρέλι η αντοχή, κι όμως αποκαλύφθηκε υπεράνθρωπος.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

σκέψη ανήκει στο πένθος. Εγκαταλείπω ξανά τη σιωπή της ψυχής μου και μπαινοβγαίνω στα εκοφαντικά λιθογραφία του τίποτα. Πέτρινοι κύλινδροι αλέθουν συλλαβές, να μη μας λείψει το επιούσιο ποίημα. Μαύρο ψωμί με μαύρο αλεύρι. Αναρωτήθηκε άραγε κανείς γιατί στο τύπωμα βγαίνουν οι λέξεις μαύρες. Ποια γενετήσια κλίση αποφάσισε πως είναι πένθος κάθε σκέψη. Ποιο ένστικτο ρίχνει χαστούκι στα εύωσμα παιδιά της σημειολογίας που άφησαν σκανδαλωδώς να τους ξεφύγει το εμφανές. Προσποιούμενο συχνά συγκινήσεις, κατάντησα ευαίσθητος. Και με τι χέρια να ζυμώσεις τώρα το ψωμί, με τι κουράγιο να τελειώσεις ποίημα.

Μοίηση. Το μάτι της μύγας προκαλεί την αμβλυγόνια μνήμη. Υπό το πρίσμα της αντοχής εναλλάσσονται οι οπτικές γωνίες. Όμως η τελική επιλογή εστιάζει έξω από το καλλιδοσκόπιο.

Επιλογή. Το παιχνίδι δεδομένο. 64 εντολές σε δυσυπόστατη σκακέρα. Νομίζεις γνώριμες τις κατευθύνσεις και αυτές αδίστακτα σε ξεγελούν. Ίσως επιλέξεις να μάθεις πώς ή ποιος παίζει.

ο καθρέφτης. Συμμετρική αντίληψη της έλλειψης. Ξενίζει η αντανάκλαση της ομοιότητας. Βουτιά στο κενό, το θαραλέο άγγιγμα.

0: Τηλεχειριστήριο. Αυτονομία, ανδρισμός και βία. Ο έρωτας στο σειρματόπλεγμα. Τα συναισθήματα στο στόχαστρο. Η εξαργύρωση του ήθους, κάλπικο νόμισμα. Αντιπερισπασμός, η ανεξέλεγκτη πτήση. Υποκρύπτεται το τηλεχειριστήριο.
1: Εδώ ήταν κάποτε ένα ποίημα, εμπόδιο του καιρού, φτερό των πόθων. Ερείπιο κατάντησε, μια μαύρη τρύπα κι άσκημη κατάντησε, 4-5 στίχοι που καπνίζουν.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Η πτώση του στήθους. Το υπερόο του σώματος, από όπου τα χλωμά λιβάρια της σάρκας έλαμπαν ακόμα πιο ελκυστικά μέσα σκοτάδι, όταν με μισόκλειστα μάτια ήταν σαν άκουγε στους αγωγούς του αίματος να αδειάζουν και να ξαναγεμίζουν. Το θείο μπαλκόνι που μόνο στον πολύ πόνο ζάρωνε και κρυβόταν πίσω από τα σκούρα, το ανόγιο της καθημερινότητος όπου άλλος αέρας φυσούσε και είχε τότε το φαΐ της ζωής κάτι από τη γεύση του συμβόλου, το έθριο με τη δική του είσοδο, την αυτόνομη σχέση του με την ψυχή, η εικονογράφηση μιας ζωής άλλης, πάντα πιο μπροστά στη μέρα, πάντα πιο θαραλέα στη μοίρα, το άγαλμα της ελπίδας με τις δύο εύγλωτες καμπύλες έπεσε, γκρεμίστηκε και βλέπω πια τη ζωή από κάτω προς τα πάνω. Βλέπω πως έχω πάντα την ίδια διαφορά στήθους με το άπειρο.

0: χρόνου σκιά. Μέρα γενέθλιος και συνεχίζω το δρόμο μου ήσυχα, όπως εκείνες τις γόνιμες σιωπές που σου αποκαλύπτουν τον κόσμο. Πατώ τα φθινοπορεινά φύλλα με μια πρωτάκουστη ηρεμία, χωρίς σιγουριά, δίχως αβεβαιότητα. Απλώς ήσυχα ήσυχα περπατώ, με την ωριμότητα εκείνων που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ούτε τους μέλη να κερδίσουν κάτι. Με τα δάχτυλά της πλεγμένα στα δικά μου, λες και την οδηγώ εκεί που τα βλέμματα παίρνουν την ύψιστη αξία του ανεπανάληπτου. Και νιώθω τις λέξεις να σωριάζονται, όπως όταν γλιστρά άμμος από τις παλάμες και φτιάχνει έναν μικρό αμόλοφο γεμάτο τη σοφία μιας ολόκληρης στιγμής. Α, όνειρα που δεν φυλακίζεστε ποτέ και ασυνοστίζονται οι απώλειες στην πόρτα. Α, δαιμόνια που μας κρατάτε ζωντανούς την ώρα που πάει να σβήσει κάθε ελπίδα.
1: Ποτάμι ποίημα. Έπεσα σε λάκκο με άσπρο και κάηκα. Όμως το ποίημα είναι ποτάμι και μια υγρασία θαυμαστική θαρώ γλυκαίνει τη σιωπή απ' την οργή της αν την πρόδωσα. Δε φταίω, τορκίζομαι. Κάποιοι ξεχάσανε να βάζω με φωνή εντά στο ράφι που θα το φτανα. Ύστερα έμαθα με φλούδες συλλαβών να φτιάνω πλοία, μικρά όσο το δάχτυλο παιδιού, και τα ρίχνα μες στο νεράκι που έφευγε. Τότε κατάλαβα. Μονάχα ο χωρισμός ενώνει τους ανθρώπους. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε από άλλες διηγήσεις. Πώς πίσω δεν γυρνάει, πώς δισεμβίνε το αυτό ουκέστην και τα όμοια. Μας τάπαν, τα ξανάπαν, σαν το αυτονόητο να είχε χρία ερμηνείας. Αλλά το ποίημα είναι ποτάμι από δάκρυα ξένα. Παιδί που αντρώθηκε, συχνά το βλέπω να γυρνάει προς την πηγούλα του. Και όταν φουσκώνει από την πολλή αγάπη, πνίγει.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy RadioArt even more. Upgrade to RadioArt Premium and get all the features of RadioArt's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite radio art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Ο Σκιούρος απαντάει στη γυναίκα. Σε πιέσα στον ύπνο και ήσουν ζεστός. Από τη φαντασία στη στέρηση κάνω κι εγώ τους πίδους μου. Κι όλες οι έρευνές μου για τροφή και οι πιο μάταιες συνοδεύονται από φουντωτές κινήσεις. Όμως, τις μαύρες μέρες, όταν το άφθαστο ύψος γίνεται η μόνη δυσβάσταχτη αλήθεια, εκδηλώνεται ο ποντικός εαυτός μου και κοροϊδεύει το γαλάζιο δωμάτιο που πάω να διασχίσω. «Μια ακόμη άσκηση μου μένει πια να μάθω», λέω τότε για να πάρω θάρρος, «η μνήμη. Αν θυμηθώ του καρπού την εσωτερική ιστορία, θα έρθει ξανά η γεύση του, χωρίς να τον ανοίξω. Γιατί μνήμη και όνειρο στα ζώα είναι ένα». Δες πως με το σούρουπο χώνουν τα τριχωτά τους πρόσωπα στα φύλλα βαθιά στην άμμο, κάτω από τα χώματα και στο νερό μέσα λουφάζουν. Στην ουράνια ησυχία της σκέψης τους βγαίνει από την κρυψώνα της η ποίηση και περπατάει ανάμεσά τους. Ονειρεύονται ή θυμούνται τότε το μυτερό και μοχθηρό εχθρό τους να τρέχει αγαθά πάνω στα κύματα και όλα τα φαγητά της φύσης να λάμπουν γυμνά, χωρίς περίβλημα. Κοιμούνται και θυμούνται, ξυπνούν και ξεχνούν, μα πάντα φτιάχνουν τα 24 ώρα ποίηματα της ζωής τους.

Αυγουστιάτικο. Ποίηση είναι το πρόσωπο του φεγγαριού που κρύβεται μες στα κλαδιά της αχλαδιάς, ένα ζευγάρι νυχτερίδες που κρόζει πάνω από το κεφάλι μας το σούρουπο. Ποίηση είναι να προσπαθώ να καταλάβω από τις κινήσεις σου αν μ' αγαπάς. Ποίηση είναι να νιώθω την ανάσα της κοιλιάς σου πίσω στη ραχοκοκαλιά μου και να μην θέλω ούτε να ξυπνήσω ούτε να κοιμηθώ, μήπως και χάσω τον παφλασμό από την ανάσα σου. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες.

0: ειδοποίηση είναι να κόβω τα σίκα από τη σικιά και να τα τρώω όταν κοιμάσαι. Και όταν ξυπνάς να μου σφυρίζεις το τραγούδι της τρελής στην άκρη της θάλασσας. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες. Ποίηση είναι πως φέγγει το προφίλ σου στο φως του αναπτήρα. Πως κλαίω ακούγοντας τα κύματα το βράδυ. Πλάι σου, μακριά από την ακτή. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να σ' αγαπώ κι εγώ.
1: Τίποτα δεν είναι τίποτα. Κι ας φαίνονται όλα τιποτένια, τίποτα δεν είναι τίποτα. Σας νιώθω ήδη ετοιμασμένους να διαγνώσετε αγάπη, ευγένεια για κάθε τι μικρό σε αυτό που είπα. Βέβαια, το μυρμηγκάκι, το μυγάκι έχουν τη θέση τους στο τέλειο σύμπαν που ενσοφία και τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι αμεληταίο. Μη βιάζεστε, γιατί άλλη σκέψη μου ταράζει το μυαλό, σαν απειλή. Αν πράγματι το ελαχιστότερο μυγάκι έχει τη θέση του στο τέλειο σύμπαν που του αρμόζει, αλλάζοντας μορφές το διηνεκές, αν πράγματι αυτό που λέμε μυρμηγκάκι ανακυκλώνεται από ενέργεια σε ύλη και πολυόνυμο κρατάει αλάνθαστο ισοζύγιο εν σοφία, τώρα μυρμήγκι, άλλοτε φίδι και άλλοτε άνθρωπος, μέχρι το τέλος των καιρών, αν τέλος πάντων τίποτα δεν χάνεται στο τίποτα, τότε λοιπόν αδύρυτα θα απαγγελθεί από το ανώτατο η εσχάτη των εσχάτων για όλους μας, ισόβια μεταθάνατον. Πολύ σωστά το ακούσατε, ισόβια μεταθάνατον, εκτοπισμένη από την εδέμ του μηδενός, αιώνιοι κάτοικοι στο ανελέητο κάτι.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Αυτό. Θυμάμαι είχα αρχίσει ένα μακρύ ποίημα. Έλεγα σαν ένα μακρύ ποίημα και σα λέει γι' αυτό. Αυτό, ποιο αυτό.

Καθόμουν μπροστά σε ένα τραπέζι φαγωμένο ξύλινο με σκασμένη την πράσινη μπογιά. Η ζωή μου το μόνο αιώνιο πια, έλεγα, όπως ροζ φύλλα από παλιά τετράδια, φύλλα της καρδιάς, ζουμερά χείλια, φωτεινά μαλλιά, σαν στραποβόλους καθρέφτες. Φεύγαν σαν σε τρένα φορτωμένα, τρένα αστραπή. Η ζωή όμως έμενε και είχε μια γεύση, μια γεύση. Κάποτε είχα πάρει μέρος σε ένα γλέντι. Κάποτε που κάτι μου είχε προσφερθεί. Ένας καρπός τρογγυλός, ένα σώμα άλλο από το δικό μου με είχε απορροφήσει. Το μυαλό μου κάνει την κίνηση του χεριού που ψάχνει κάτι στο βάθος μιας τσάντας. Απορούν τα δάχτυλα του νου με αυτό που συναντούν. Μια απειλή ασώματη, κάτι σαν κόρα ψωμί που έμεινε στον πάτο. Οι καλοί ζωντανοί μου, σιωπηλοί, κάθονται στο μισοσκόταδο. Κάτι ακούν, κάτι τους συγκινεί και κουνούν το κεφάλι, κεφάλι λευκό. Οι πεθαμένοι αρρωστοί μου γλιστρούν τα τρομαγμένα ποιήματά τους κάτω από την πόρτα μου. Ανάμεσα στους στίχους τους διαβάζω «Ο θάνατος αναβάλλεται, ο τρόμος ποτέ». Όμως, πέρα από την υφή της απειλής, ψάχνω μιας αδιόρατης συγκίνησης στη ρίζα. Όταν συντροφίτσα μου με έλεγε η μάνα μου ή όταν ακούμπαγα σε στήθος με γυμνή καρδιά. «Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά», ακούγεται μέσα μου να τσιρίζει ένα πουλί στριγκό. «Τι είναι αυτό που ψάχνεις, δεν είναι αυτό».

χειμωνιάτικο φως. Κοίτα, όπου να είναι θα ανθίσουν οι μυγδαλιές, όπως ανθίσαν τόσα κόντρα στον καιρό. Μάτια υπομονετικά, κρυμμένα, κλειστά, στο κρύο θα ανθίσουν, χάρη στο φως, το ζεστό χειμωνιάτικο φως. Έλα, δες τα χρώματα που θα στολίσουν τη γύμνια, πως αχνίζουν στην παγωνιά. Εισέπνευσε την ευωδιά της ανθορροής που έρχεται, με τ' άρωμα της βροχής να αναμειγνύεται, φαντάσου. Έξω βγες, άγγιξε τα γυμνά κλαδιά, ψηλάφισε τις φουσκοδεντριές, χαϊδίψε τα εξογκώματα στον κορμό, κάλικες μικροσκοπικούς υποψιάσου που θα γίνουν μπουμπούκια. Νιώσε την πολλαπλή κυοφορία, άκου τους χτύπους της καρδιάς των δέντρων, αφού γκράσε τους χυμούς της ζωής που πίσω από τη φαινομενική ακινησία ακατάπαστα τρέχουν. Έλα, άσε να σε αγγίξει το φως. Είναι ζεστό, χειμωνιάτικο φως.

Ερωτευμένος με τη βροχή. Είμαι ερωτευμένος με τη βροχή. Γιατί? Έτσι. Ο έρωτας δεν απαντά στα γιατί. Που και που ρωτά αν, πόσο, ως πότε. Καταλύει τον χρόνο. Το σώμα φωτίζει. Λάμπουν τα μάτια. Όπου φωλιάζει φυτρώνουν φτερά. Κηφισίας. Δεκέμβρης. Ψιλοβρόχη. Κρύο. Εννοεί ολοκαθαριστήρες μου ρυθμικά. Αριστερά. Στάση. Μεταβολή. Δεξιά. Ανάσα. Μεταβολή. Το αυτό. Ακούραστοι στρατιώτες αποδιώχνουν από τα τζάμια τις σταγόνες, έτσι όπως ο άνθρωπος την αλήθεια αποθεί, να γλιστρήσει στο παχύρευστο, καθώς κρυώνει από την ώρα που χυτεύτηκε της ψυχής του γυαλί. Παρατηρώ εν κινήσει τους ολοκαθαριστήρες του μπροστινού αυτοκινήτου. Αντί για το συνηθισμένο πέρα δόθε, αυτοί με ρυθμό ρούμπα χορεύουν, τυλίγουν, ξετυλίγουν, ανοίγουν προς τα έξω και οι δυο, κλείνουν ταυτόχρονα προς τα μέσα, μαζεύοντας τη βροχή απαλά προς το κέντρο, παίρνοντας αγκαλιές στις τάλες στοργικά, όπως μαζεύουν γυρίζοντας την μπλούζα γυαλίνους βόλους τα παιδιά. Τι όμορφο να μπορεί να αγκαλιάζει το νερό μια μηχανή από μέταλλο και πλαστικό. Τι παράξενο για τον άνθρωπο κατασκευαστή που επιλέγει στην ασφάλεια της δυστυχίας του να ζει, αντί να διώξει το φόβο, να ανοίξει τα χέρια σε μια αισιόδοξη επαφή με τη ζωή. Πόσοι μπορούν να αγκαλιάσουν τη βροχή? Η βροχή είναι ελπίδα, αγιασμός, τροφή, επιβίωση είναι. Πόσοι μπορούν να χαρούν μια παιδική αγκαλιά, να δώσουν μια ζεστή χειραψία? Εδώ δυσκολευόμαστε να αγκαλιάσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό.

Το πρώτο βήμα ελευθερίας, όταν δεν ήθελε να αποδείξει στον εαυτό του τίποτα. Δεύτερο, όταν δεν ήθελε να αποδείξει τίποτα στους άλλους.

Η τιμή της συνείδησης. Δεν ορίζεται η τιμή της συνείδησης. Νόμισμα δεν νοείται που να την εξαγοράζει. Δεν μετακινείται η θέση ούτε για ένα βλεφάρισμα. Μόνη κίνηση, η προσήλωση στον ανθό.

το βραχιόλι και το άπειρο. Υπάρχει ένα βραχιόλι που δεν ξεχωρίζει το μέσα και το έξω. Χρειάζεται μόνο μία στροφή πριν την ένωση των δύο άκρων και γένετο άπειρο. Ο τέλειος εγκλωβισμός.

η συνάντηση. Μην φοβάσαι το χρόνο που παίζει. Απλωμένο σε κλαριά και πέτρες σιγολιώνει. Στην παρακμή της φθοράς η συνάντηση.

ο βροχοποιός. Η μάχη κερδίζεται πριν γίνει. Προβολή στον μέλλοντα χώρο. Συνάντηση με την βροχή σε άνυδρο έδαφος.

0: κατοικίδιο δάσος. Στο δροσερό σαλόνι σας θροίζει ένα δάσος. Αυτά τα έπιπλα που ακούτε να ανασένουν φυλάνε ακόμα ενστικτόδη φτερωτά μες στα φυλώματα και αν τρίζουνε κάθε που μπαίνει νέος επισκέπτης θα είναι που νιώθουνε κρυμμένο το τσεκούρι να τροχίζεται σε ανώδυνο χαμόγελο αυροφροσύνης τούτη τη φορά. Τις νύχτες αλαφιάζονται και το χοντρό τους νύχι από ρίζα χώνεται στο βράχο του τσιμέντου. Οι κλόνοι τους ρημάζουν τα ταβάνια. Να οι ρογμές του ξύλου που μου γκρίζει. Αφήστε τα. Ούτε με αλήθεια, ούτε με πλάνη λιένονται οι ρόζοι σε μια φλούδα γυρατιών. Αφήστε τα. Κι αν το τικ-τακ του σκουλικιού υποδύεται το χτύπο της καρδιάς τους, αυτά ονειρεύονται το ηρωικό λαμπάδιασμα να έρθει επιτέλους να χωρίσει πνεύμα από κορμί, λάμψη και κάρβουνο.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Έχασκε, κοιτάζοντας με θαυμασμό τα αστέρια. Όταν είδε ένα από αυτά να πέφτει, έκλεισε ασυναίσθητα το στόμα και κατά λάθος το κατάπιε. Από τότε, όλοι τον ονομάζουν ο Φωτεινός Κύριος.

0: Γυναίκα. Τα γόνατά της ο Αγαμέμνων και γύρω, σαν τα σκαθάρια τα Αιγυπτιακά που κολλάνε στο κίτρινο φως, ψάχνοντας διέξοδο, σκιές κολλάνε οικετευτικά τα χέρια τους στα γόνατά της. Ο καθένας ψάχνει να κρεμαστεί, να βρει διέξοδα. Και εκείνη, σαν μια βασίλισσα των Μυκηνών ή σαν θεά των Αιγυπτίων, με χάρη και ειδονή, τα θύματά της αποκεφαλίζει, προσφέροντας τους εξπερμάτωση και ύστερα τα τρώει. Στα γόνατά της ο Αγαμέμνων και γύρω μια λερναία ύδρα να τη γλύφει.
1: Στην προσεχή συνάντηση ο τόνος της φωνής μου θα είναι απολύτως υποταγμένος στα όσα λέω. Θα έχω κυριεύσει την ταραχή μου, το αλλοπρόσαλλο πρόσωπο της αμηχανίας. Τα θέματα της συζητήσεως ανέμακτα θα θυσιάζονται το ένα στο άλλο. Σίγουρα θα μιμηθώ επιτυχώς τις φωνές των άλλων. Οι ιδιωματισμοί και τα περίεργα στην εκφορά του λόγου, τα τικ, τα τρακ, τα τρικ του περιβάλλοντος κόσμου, μια ήσυχη ροή θα είναι μέσα μου. Ενσωματωμένος επιτέλους στο διάλογο, χωρίς να είμαι ο απανταχού παρήσακτος, ο Εσαΐ εκτός τόπου και χρόνου.

Το βλέμμα σου δεν έδισε. Θα πάω στον ήλιο να το δω που φέγγει. Θα πάω στα μάτια σου να κελαϊδίσω. Δεν θα μιλάς. Δεν θα μιλάς ποτέ σου. Δεν θα γελάς. Δεν θα γελάς ποτέ σου. Θα σε φιλώ και θα φιλάς τον ήλιο. Δεν θα με μέλει αν δεν φιλάς εμένα. Θα σε φιλώ και θα πετάς στον ήλιο. Θα σ' αγαπώ και θα σε βλέπω εντός μου. Σαν να μην έχεις πια να κελαϊδήσεις. Σαν να μην έχεις πια φωνή σου μέσα. Σαν να μην έχεις πια το πρόσωπό σου. Κι όμως να τρέχεις με το πρόσωπό μου, με τη φωνή μου να σηκώνεις χώμα στον ήλιο, να το ρίχνεις τραγουδώντας.

Hanover. Στο νοσοκομείο του Ανόβερου είχε ζωγραφίσει σπιτάκι στις καρδιάς το σχήμα. Δίπλα έγραφε το παιδί πως στη ζωή δεν έχει σημασία αν είναι μακρύς ο δρόμος. Σημαντικό η ελπίδα μη ποτέ χαθεί, της ψυχής του παρακαταθήκη.

0: Ανέκδοτη. Όλοι οι καλεσμένοι του ονείρου είχαν λογικά ντυθεί, καθής με τη σκιά του και ανάριχτη μια λασπωμένη κάπα που ύφανε το θέλημα στον πρώτο αργαλιό του πεπρωμένου. «Μόνο εσύ, πατέρα μου, ήσουν παραφωνία. Λευκό, απληροφόρητο κουστούμι, ολομέταξο φορούσες. Το παντελόνι έτριζε μέσα στο άφθαρτό του, η τσάκιση απτόητη ολόρθη, σαν να μην ήταν χρόνια εξαπλωμένη. Τρελάθηκε, σου φώναξα. Κουστούμι καλοκαιρινό μέσα στο καταχείμωνο. Θες να παγώσεις κι άλλο?» «Ησυχίαν», είπες. «Μην ανησυχείς. Ο καιρός εδώ είναι αδιάφορος, αδιάφορος. Κι άδειασες μονορούφι, μαύρο πάτο, το πλήρες σκόρπισμά σου. Αδιάφορος, αδιάφορος, αδιάφορος. Πολύ γνωστή μου λέξη. Κάποτε την νικέτευα».
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

0: Δώρο. Στα βιβλία που μου δίνεις, τα γράμματά σου, αφιερώσεις γραμμένες με μολύβι, με κάνουν και αναρωτιέμαι. Πόσο καιρό αντέχει ο γραφίτης, γιατί δεν έψαξες να βρεις μελάνι και εμπιστεύτηκες στα χέρια μου ύλη που σβήνει. Μα δεν ανησυχώ. Όπως τα μεσημέρια κοιτώ τον δρόμο για να έρθεις και αντί για σένα και τα χνάρια σου βλέπω τον ουρανό και του φωτό στα βήματα. Έτσι, πίσω από κάθε γράμμα σου που σβήνω, πίσω από κάθε συλλαβή που κλέβει ο χρόνος στο ξεφύλισμα, βλέπω στο χέρι σου μία αέναη συσήφια προσπάθεια. Πάντα να γράφεις.
1: Η αυτοψία. Λοιπόν, ευρέθηκε ο χρυσός της Λιόριζας να έχει σταλάξει στα φύλλα της καρδιάς του. Και από τις τόσες φορές όπου ξαγρύπνησε, σημά στο κυροπήγιο, καρτερώντας τα χαράματα, μια πειράδα παράξενη του είχε αρπάξει τα σωθικά. Λίγο πιο κάτω από το δέρμα, η κιανοπή γραμμή του ορίζοντα έντονα χρωματισμένη και άφθονα ίχνη γλαυκού μέσα στο αίμα. Οι φωνές των πουλιών που είχες ώρες μεγάλης μοναξιάς αποστηθήσει φαίνεται να ξεχύθηκαν όλες μαζί, τόσο που δεν εστάθη βολετό να προχωρήσει σε μεγάλο βάθος το μαχαίρι. Μάλλον η πρόθεση άρκεσε για το κακό που τ' αντίκρισε, είναι φανερό, στη στάση την τρομακτική του αθώου. Ανοιχτά περήφανα τα μάτια του και όλο το δάσος να σαλεύει ακόμη πάνω στον ακυλίδωτον αμφιβληστροίδη. Στον εγκέφαλο τίποτε παρέξ μια ηχό ουρανού καταστραμένη. Και μονάχα στην κόγχη από τα αριστερό του αυτή λίγη, λεπτή, ψηλούτσικη άμμο καθώς μέσα στα όστρακα, όπου σημαίνει ότι πολλές φορές είχε βαδίσει πλάι στη θάλασσα κατάμονος με το μαράζι του έρωτα και τη βοή του ανέμου. Όσο γι' αυτά τα ψήγματα φωτιάς πάνω στην ύβη δείχνουν ότι στα αλήθεια πήγαινε ώρες πολλές μπροστά κάθε φορά όπου έσμιγε γυναίκα. Θα έχουμε πρώιμους καρπούς εφέτος.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

ζεστό χειμωνιάτικο φως. Κοίτα, όπου να είναι θα ανθίσουν οι μυγδαλιές, όπως ανθίσαν τόσα κόντρα στον καιρό. Μάτια υπομονετικά, κρυμμένα, κλειστά, στο κρύο θα ανθίσουν, χάρη στο φως, το ζεστό χειμωνιάτικο φως. Έλα, δες τα χρώματα που θα στολίσουν τη γύμνια, πως αχνίζουν στην παγωνιά. Εισέπνευσε την ευωδιά της ανθορροής που έρχεται, με τ' αρώμα της βροχής να αναμειγνύεται, φαντάσου. Έξοβιες, άγγιξε τα γυμνά κλαδιά, ψηλάφισε τις φουσκοδεντριές, χαϊδίψε τα εξογκώματα στον κορμό, κάλικες μικροσκοπικούς υποψιάσου που θα γίνουν μπουμπούκια. Νιώσε την πολλαπλή κυοφορία. Άκου τους χτύπους της καρδιάς των δέντρων, αφού γκράσε τους χυμούς της ζωής που πίσω από τη φαινομενική ακινησία ακατάπαστα τρέχουν. Έλα, άσε να σε αγγίξει το φως. Είναι ζεστό, χειμωνιάτικο φως.

Ερωτευμένος με τη βροχή. Είμαι ερωτευμένος με τη βροχή. Γιατί? Έτσι. Ο έρωτας δεν απαντά στα γιατί. Που και που ρωτά αν, πόσο, ως πότε. Καταλύει τον χρόνο. Το σώμα φωτίζει. Λάμπουν τα μάτια. Όπου φωλιάζει φυτρώνουν φτερά. Κηφισίας. Δεκέμβρης. Ψιλοβρόχη. Κρύο. Εννοεί ολοκαθαριστήρες μου ρυθμικά, αριστερά, στάση, μεταβολή, δεξιά, ανάσα, μεταβολή, το αυτό, ακούραστοι στρατιώτες, αποδιώχνουν από τα τζάμια τις σταγόνες, έτσι πως ο άνθρωπος την αλήθεια αποθεί, να γλιστρήσει στο παχύρευστο, καθώς κρυώνει από την ώρα που χυτεύτηκε της ψυχής του γυαλί, παρατηρώ εν κινήσει τους οι ολοκαθαριστήρες του μπροστινού αυτοκινήτου. Αντί για το συνηθισμένο πέρα δόθε, αυτοί με ρυθμό ρούμπα χορεύουν, τυλίγουν, ξετυλίγουν, ανοίγουν προς τα έξω και οι δυο, κλείνουν ταυτόχρονα προς τα μέσα, μαζεύοντας τη βροχή απαλά προς το κέντρο, παίρνοντας αγκαλιές στις τάλες στοργικά, όπως μαζεύουν γυρίζοντας την μπλούζα, γυαλίνους βόλους τα παιδιά. Τι όμορφο να μπορεί να αγκαλιάζει το νερό, μια μηχανή από μέταλλο και πλαστικό. Τι παράξενο για τον άνθρωπο κατασκευαστή, που επιλέγει στην ασφάλεια της δυστυχίας του να ζει, αντί να διώξει το φόβο, να ανοίξει τα χέρια σε μια αισιόδοξη επαφή με τη ζωή. Πόσοι μπορούν να αγκαλιάσουν τη βροχή? Η βροχή είναι ελπίδα, αγιασμός, τροφή, επιβίωση είναι. Πόσοι μπορούν να χαρούν μια παιδική αγκαλιά, να δώσουν μια ζεστή χειραψία? Εδώ, δυσκολευόμαστε να αγκαλιάσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό.

0: Πάσχα στο φούρνο. Βέλαζε το κατσίκι επίμονα, βραχνά. Άνοιξα το φούρνο με θυμό. Τι φωνάζεις, είπα. Σε ακούνε οι καλεσμένοι. Ο φούρνος σου δεν καίει, βέλαξε. Κάνε κάτι, αλλιώς θα μείνει νηστική χρονιάρα μέρα η ομότητά σας. Έβαλα μέσα το χέρι μου, πράγματι. Παγωμένο το μέτωπο, τα πόδια, ο σβέρκος, το χορτάρι, η βοσκή, τα κατσάβραχα, η σφαγή.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Έχασκε, κοιτάζοντας με θαυμασμό τα αστέρια. Όταν είδε ένα από αυτά να πέφτει, έκλεισε ασυναίσθητα το στόμα και κατά λάθος το κατάπιε. Από τότε, όλοι τον ονομάζουν ο Φωτεινός Κύριος.

αγριόχινες. Δεν είχες τύχη σε τούτο τον κόσμο, στην ζωή ετούτη. Τις αγριόχινες ακολουθείς στο ρυθμικό τους πέταγμα, σε κόσμους μακρινούς που χαμογελά ξημέρωμα.

Το 164ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης στέκει ένας άνθρωπος ακίνητος χρόνια τώρα, στην άκρη του δρόμου. Δεν θυμάται από πού ήρθε, μα ούτε κι αν κάπου πηγαίνει. Αν ήταν κάποτε επιβάτης ή σκέτο εμπόρευμα. Αν βρέθηκε εκεί για κάποιο λόγο ή φύτρωσε παρέα με τις πικροδάφνες. Στέκει ακίνητος στην άκρη του δρόμου, δίπλα στο όριο ταχύτητας, δίπλα στο σύνορο της ζωής.

Γύρω σου ανάβουν λίχνοι απόγνωσης. Ψηλαφίζουν σκιές και ομιλίες φίλων. Φωνές χιλιάδες. Γίνονται ακέφαλες φρικτορίες στα απέναντι των ματιών σου κράσπεδα. Και έπειτα τι? Ένας λυπημένος θεατής και μόνος, στην αίθουσα της μνήμης, παραμένεις εκεί, ισόβιος ταξιθέτης ονείρων.

Hanover. Στο νοσοκομείο του Ανόβερου είχε ζωγραφίσει σπιτάκι στις καρδιάς το σχήμα. Δίπλα έγραφε το παιδί πως στη ζωή δεν έχει σημασία αν είναι μακρύς ο δρόμος. Σημαντικό η ελπίδα μη ποτέ χαθεί, της ψυχής του παρακαταθήκη.

0: Μοναξιά. Αν ενώσεις το βροχόνερο με το δάκρυ σου, το γέλιο σου με τον ήλιο, το σύμφωνα τον αγέρα με την ξεσηκωμένη αγανάκτησή σου. Αν κλάψεις για τα παιδάκια με τις ρόδινες εντάβγες του δειλινού στο πρόσωπο, που πλαγιάζουν με τα χέρια διανά, με τα πορεία γυμνά, θα βρεις τη μοναξιά σου. Αν σκύψεις τους συνανθρώπους σου, με στα διάφορα μάτια τους θα είναι γραμμένη απελπιστική, ολοκληρωτική η μοναξιά σου. Και αν πάλι τους δείξεις το δρόμο της δύναμης και τους ξεφωνήσεις να πιστέψουν μόνο στον εαυτό τους, θα τους δώσεις μια πίκρα παραπάνω, γιατί δεν θα το μπορούν, θα είναι βαρύ για αυτούς και θα είναι πάλι η μοναξιά σου. Αν φωνάξεις την αγάπη σου, θα έρθει πίσω άδεια κούφια η ίδια σου η φωνή, γιατί δεν είχε το κουράγιο να περάσει όλες τις σφαλισμένες πόρτες, όλα τα κουρασμένα βήματα, όλους τους λασπωμένους δρόμους. Θα γυρίσει πίσω η φωνή που την έστειλε τρεμάμενη λαχταριστή, με άλλα λόγια που δεν την είχες προστάξει εσύ, τα λόγια της μοναξιάς σου. Θεέ μου, τι θα γίνουμε? Πώς θα πορευτούμε, πώς θα πιστέψουμε, πώς θα ξεγελαστούμε με αυτή την αλόκοτη φυγή των πραγμάτων και των ψυχών από δίπλα μας? Ένας δρόμος υπάρχει, ένας τρόπος. Μία θα είναι η νίκη, αν πιστέψουμε, αν γίνουμε, αν πορευτούμε μόνοι μας.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Και μην ξεχνάς, αγαπημένη, όσο θα αποδέχεσαι τις αλήθειες ως μη μοναδικές, ως πάντα αυτοαναρούμενες, όσο θα απέχεις από ιδεολογικά κατασκευάσματα που φυλακίζουν τη σκέψη, όσο θα νιώθεις ότι παίρνεις και δίνεις γνώση, όσο θα κοιτάζεις τον άλλο στα μάτια και κάτι θα συμβαίνει μέσα σου, όσο θα μπορείς να εκφράζεσαι, όσο θα αγαπάς και θα τον νιώθουν οι διπλανοί σου, όσο θα επιβεβαιώνεις την ύπαρξή σου μέσα από το δόσιμο, όσο η αγκαλιά σου θα αισθάνεται τη ζεστασιά ενός άλλου ανθρώπου, όσο θα επιζητούν οι άνθρωποι τη συντροφιά σου, όσο τα εκφραστικά σου μάτια θα ιστορούν ό,τι πραγματικά έζησες, όσο η εύθραυστη εικόνα σου θα αποπνέει γαλήνια δύναμη, τόσο θα έχεις δικαιολογία ύπαρξης και θα παραμένεις επί της ουσίας και ισόβια νέα.

Μικρή αγαπημένη, μαρματωσιά εσένα μπήκα στις χώρες του σκότους φωτεινός και ακριβό φυλαχτό σου άφησα τα λόγια που δεν είπαμε. Αν όλα δεν είναι έρωτας, τότε παντού κενό αγαπημένη. Είσαι το δικό μου παράθυρο στον κόσμο και πώς θα μπορούσε να υπάρχει ο κόσμος χωρίς εσένα. Βυθίστηκα στο σώμα, το μυαλό και την ανάσα σου. Στην άβυσσο βυθίστηκα που φέρει το όνομά σου. Πλημμύρισέ με, φώναξες, και χάθηκε ο κόσμος. Πώς θα ήταν η ζωή και ο θάνατος χωρίς τον παραλογισμό του έρωτα? Πώς, αγαπημένη, δύναμη υπέρβασης ο έρωτας, υμνεί το παράλογο, πυρπολεί τα σωθικά. Σαν δικαιωμένη επανάσταση ή όπως φλέγονται οι ποιητές τις θεοσκότεινες νύχτες. Και με πήραν οι μελωδίες και αγκάλιασαν οι μουσικές τον κόσμο, γιατί δεν έχει άλλη αγιοσύνη από το ταξίδι αυτό των μουσικών που οδηγούν τους άντρες στις αγαπημένες. Και ταξίδι το ταξίδι έφτασε ψηλά η σκάλα που έχτισαν τα τραγούδια μου. Με πήρε στο λαιμό της η ομορφιά και πού να κατέβει τώρα ο πύχης.

0: Αστροφενιά. Ένα κίτρινο μπαλόνι, μια κλειστή ομπρέλα της θάλασσας, ένα κίτρινο ποτιστήρι, μια πυρουνιά πάνω στο καρπούζι, ένα κίτρινο καναρίνι, μια τέντα από κλιματόφυλλα. Πόσο καλοκαίρι μπορεί να χωρέσει σε μια γειτονιά, πόσο κίτρινο του Βερμέρ σε ένα μπαλκόνι, πόσο ψηλά να κρύβεται ο ουρανός για να μας αναγκάσει να αντικρίσουμε τον άνθρωπο στο απέναντι μπαλκόνι.
1: Πόσο ψέμα μας έχει κυκλώσει. Μπάζει κρύο από παντού. Έτσι που αφήσαμε ξεσκέπαση στις ζωές μας, τα μάτια μας διάτρητα ροκανίζουν το πάτωμα.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Οι ποιητές πεθαίνουν. Κάθε μέρα κι ένας από δάφτους. Είναι, λένε, μολυσμένοι. Στις 5 τους μαθαίνεις, στις 6 τους ξεχνάς. Και κύριε Λέησον και ανάπαυσον στο ενδιάμεσο, αμήν, σταυροκοπήματα και πάμε παρακάτω. Μα τι με νοιάζει εμένα. Εγώ σκέφτομαι μονάχα το στόμα σου, που έχω και δεν θέλω τα φιλιά του, που θέλω και δεν έχω τα φιλιά του. Σκέφτομαι πως το όνομά μου είναι Σαρλότ, Ρεβέκα, Λίζα, ό,τι σ' αρέσει εσένα, αρκεί όχι εγώ. Πηγαίνω στον καθρέφτη και προσεύχομαι. Άλλο Θεό δεν έχω από το ειδωλό μου. Κανείς δεν με πιστεύει άλλωστε. Πώς να στραφώ εγώ στην πίστη κάποιου άλλου. Αφού και οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Τι να τις κάνουν πια τις προσευχές μου. Δεν κάνουνε σουξέ τα μελοδράματα. Μόνο καμιά φορά, αν σε αγγίζω λίγο, στον αγκώνα, στα γόνατα, στα κόκαλα και τις αιχμές σου, μόνο τότε μαζεύονται κάποιοι από αυτούς τριγύρω και αμίλητοι επεφημούν του θάρρους στην πολεμική του έρωτος. Τι να το κάνεις. Φαντάσματα γυρνάνε οι ποιητές. Και αυτοί που δεν πεθάνανε, κι εγώ που τους παρατηρώ, τι άλλο παρά μια τρύπα που κινείται μέσα στον κόσμο. Ένα κενό που περπατά εγώ ο ίδιος. Αυτή είναι η ταυτότητά μου. Κι ας κρύβομαι πίσω από τα ποιήματα και από τους ποιητές τους.

0: Αστροφενιά. Ένα κίτρινο μπαλόνι, μια κλειστή ομπρέλα της θάλασσας, ένα κίτρινο ποτιστήρι, μια πυρουνιά πάνω στο καρπούζι, ένα κίτρινο καναρίνι, μια τέντα από κλιματόφυλλα. Πόσο καλοκαίρι μπορεί να χωρέσει σε μια γειτονιά, πόσο κίτρινο του Βερμέρ σε ένα μπαλκόνι, πόσο ψηλά να κρύβεται ο ουρανός για να μας αναγκάσει να αντικρίσουμε τον άνθρωπο στο απέναντι μπαλκόνι. Γυναίκα. Τα γόνατά της ο Αγαμέμνων και γύρω, σαν τα σκαθάρια τα Αιγυπτιακά που κολλάνε στο κίτρινο φως, ψάχνοντας διέξοδο, σκιές κολλάνε οικετευτικά τα χέρια τους στα γόνατά της. Ο καθένας ψάχνει να κρεμαστεί, να βρει διέξοδα. Κι εκείνη, σαν μια βασίλισσα των Μυκηνών ή σαν θεά των Αιγυπτίων, με χάρη και ειδονή, τα θύματά της αποκεφαλίζει, προσφέροντας τους εξπερμάτωση και ύστερα τα τρώει. Στα γόνατά της ο Αγαμέμνων και γύρω μια λερναία ύδρα να τη γλύφει.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art Stress Relief Programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

0: οδή στα κόκκινα παπούτσια. Κόκκινα πόθου, πάθους. Κόκκινα ματωμένης αγκαλιάς, παπούτσια κόκκινα. Εικόνα κόκκινη, θολή του έρωτα. Παπούτσια κόκκινα σε κίνηση. Αέρας, φωτιά και θάνατος. Τόπος ο χορός, εκεί που άνοιγε δρόμο. Με τη φωτιά ανάμεσα στα σκέλια της, στηριγμένη από τα μοναδικά κόκκινα της πυρκαγιάς παπούτσια, που δεν ήξερε ποτέ κανείς. Την οδηγούσαν ή τα οδηγούσε. Και έλεγες, ποιος κοινάει ποιος αυτόν τον χορό, τον παλιό σαν άνθρωπο, ευαίσθητο σαν αγάπη, παθιασμένο σαν έρωτα, υψωμένο σαν ιδανικό, χρήσιμο σαν αγώνα, όμορφο σαν αγαπημένη, ζεστό σαν αγκαλιά, απέραντο σαν ωκεανό. Ζωή που παίζεται σε δυο στιγμές, καθώς τα φωνικά, όταν η δρομένη εκδίκηση λάμπει στο φως του φεγγαριού. Τότε και πάντα, όσο υπάρχουν άνθρωποι, ζωή, ποίηση, έρωτας, οι οδές δεν έχουν τέλος.
1: Εξαφάνισε τις ενοχές και είδε τις θρησκείες να φεύγουν.

Τεστ αληθείας. Στο κουδούνι έγραφε όργανο της τάξεως, τίποτα άλλο. Ενθουσιάστηκα. Ακριβώς αυτό χρειαζόμουν. Έναν σκέτο αρμόδιο να με συλλάβει και μετά ό,τι συνεπάγεται το κάθε προσήλθεν αυτοβούλος. Μου άνοιξε μια ωραία γάτα με μαύρο φόρεμα και άσπρο γιακά, κλειστά τα φώτα. «Ο υπεύθυνος?» ρώτησα. Αυτή με κοίταξε βαθιά στην παλάμη, ανασήκωσε τη μοίρα στη γραμμή. «Θα πεθάνουμε εσύ κι εγώ την ίδια περίπου εποχή, με κάτι μήνες διαφορά. Εγώ, ενώ σου θα κοιμάμαι ευτυχισμένη όπως κάθε βράδυ στον ποδιόν του τη θαλπορή, εσύ ξημερώματα όπως βρίσκουν ύστερα από μέρες κοκαλωμένη την απαγόρευση στα παγωμένα πόδια ενός ονείρου», είπε και μου έδειξε τη σκοτεινή πλάτη του νόμου απορροφημένη να ζωγραφίζει αφρόδη σύελο θαλάσσης φιδωλής, ίσα για να δεσπόζει στην ακτή μπηγμένο σώμα λιγνό μισόγυμνο κοπέλας θερινής, ξόβεργα σε φτεροκόπημα καπέλου. Ξερόβηξαν κάτι στίχοι, ακούστηκα. Ο υπεύθυνος εστράφει και με συνέλαβε ευχερός, με σβηστά τα φώτα, αλλά κι εγώ έτσι τον φωταγώγησα, ευχερός, με σβησμένα φώτα. Είναι μεγάλη ευκολία ο θάνατος και ο έρωτας να έχουν τον ίδιο φωτισμό.

Île Saint-Louis. Οι προσώψεις των σπιτιών στο Île Saint-Louis είχαν την ηλιόχρηση απόχρωση του φωτός στον ανοιξιάτικο Μάη. Η γέφυρα έσφιζε από ζωή. Στο καροτσάκι ένα κοριτσάκι που πριν λίγους μήνες είχε γεννηθεί άνοιγε τα χεράκια του, τον ήλιο να αγκαλιάσει. Παρακάτω είχε στήσει το πιάνο του ένας γέρος μουσικός με μια ξεθοριασμένη από τον χρόνο ρεντικότα, παίζοντας το «Je ne regrette rien». Πιο πέρα, αέρινο και ερωτευμένο ένα ζευγάρι χόρευε στους ρυθμούς της ζωής που ανατέλει με άγραφες μνήμες, αφού μόλις είχε αρχίσει να ανεβάζει φωτογραφίες στο Facebook της ζωής του.

δεν θα δοθεί περίληψη για όσα υπόθηκαν. Καθώς κατευθύνονται προς την έξοδο και οι σκιές ανοίγουν την αγκαλιά τους, από μία συζήτηση που δεν θα μείνει τίποτα, λόγια ενός χλιαρού απογεύματος, θα συγκρατήσει το φευγαλαίο ρίγος, τη βουβή ταραχή, μια στιγμή αμηχανίας και μόνον, όταν τον άγγιξε διστακτικά στον νόμο. «Έλα, γεια σου», του είπε. «Θα παραμείνω για την ώρα στον κήπο».

Το φως που καίει στο δωμάτιό μου είναι μια λάμπα 40 κυρίων. Στο χλωμό της κύκλου εχμάλωτο στα βράδια μου περνάω. Γραφή και ανάγνωση, μελάνες και μουντζούρες. Ένα ολόκληρο βιβλίο, ισχυσμένες μου σελίδες. Και η χαριλάου τρικούπη ησυχάζει. Κατά τις δυο, κατά τις τρεις, αραιά και που ένας βόμβος μηχανής τη διασχίζει. Μετρώ, ξαναμετρώ, τα φώτα των πολυκατοικιών που παραμένουν αναμένα. Βέβαιος πως κάποιος άλλος βρίσκει παρηγοριά μετρώντας το δικό μου. Πρέπει ωστόσο να βιαστώ, να γράψω ό,τι γράψω, όσα προλάβω δηλαδή, πριν σβήσει και το τελευταίο φως που με κρατάει ξενύχτη.

Αυγουστιάτικο. Ποίηση είναι το πρόσωπο του φεγγαριού που κρύβεται μες στα κλαδιά της αχλαδιάς, ένα ζευγάρι νυχτερίδες που κρόζει πάνω από το κεφάλι μας το σούρουπο. Ποίηση είναι να προσπαθώ να καταλάβω από τις κινήσεις σου αν μ' αγαπάς. Ποίηση είναι να νιώθω την ανάσα της κοιλιάς σου πίσω στη ραχοκοκαλιά μου και να μην θέλω ούτε να ξυπνήσω ούτε να κοιμηθώ, μήπως και χάσω τον παφλασμό από την ανάσα σου. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες. Ποίηση είναι να κόβω τα σίκα από τη σικιά και να τα τρώω όταν κοιμάσαι, και όταν ξυπνάς να μου σφυρίζεις το τραγούδι της τρελής στην άκρη της θάλασσας. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες. Ποίηση είναι πως φέγγει το προφίλ σου στο φως του αναπτήρα, πως κλαίω ακούγοντας τα κύματα το βράδυ, πλάι σου μακριά από την ακτή. Ποίηση

0: είναι να μ' αγαπάς και να σ' αγαπώ κι εγώ.
1: Η πτώση του στήθους. Το υπερό του σώματος, από όπου τα χλωμά λιβάρια της σάρκας έλαμπαν ακόμα πιο ελκυστικά μέσα σκοτάδι, όταν με μισόκλειστα μάτια ήταν σαν άκουγες τους αγωγούς του αίματος να αδειάζουν και να ξαναγεμίζουν. Το θείο μπαλκόνι που μόνο στον πολύ πόνο ζάρωνε και κρυβόταν πίσω από τα σκούρα, το ανόγιο της καθημερινότητος όπου άλλος αέρας φυσούσε και είχε τότε το φαΐ της ζωής κάτι από τη γεύση του συμβόλου, το έθριο με τη δική του είσοδο, την αυτόνομη σχέση του με την ψυχή, η εικονογράφηση μιας ζωής άλλης, πάντα πιο μπροστά στη μέρα, πάντα πιο θαραλέα στη μοίρα, το άγαλμα της ελπίδας με τις δύο εύγλωτες καμπύλες έπεσε, γκρεμίστηκε και βλέπω πια τη ζωή από κάτω προς τα πάνω. Βλέπω πως έχω πάντα την ίδια διαφορά στήθους με το άπειρο.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Η απάτη της ταπεινότητας. Ο διάβολος διδάχτηκε ένα παιχνίδι απατηλό, του ταπεινού. Λέει πως είναι το τίποτα, μια τρύπα. Μεταμορφώνεται σε πύρινο μηδέν, μουνούχος φύλακας στο στόμιο της γυναίκας. Ο έρωτας περνάει από τη σύραγγα, κάτι φοβάται, είναι σκοτάδι, πάει ψηλαφυτά. Ο διάβολος μετράει τα χτυπήματα, γελάει και βουίζουν τα τυχώματα. Το γέλιο μοιάζει μουγκριτό, καθώς φοράει πορφύρα από κραυγές, μπαίνοντας, βγαίνοντας, να φέρει τα χριώδη. Στο τέλος γίνεται εγώ. Πετάει μικρά φτερά, κουρνιάζει κάπου χαμηλά και κλαίει. Στο τέλος γίνεται αυτός. Σπάζει τις μήτρες του ορατού. Θυμάται τη χαρά της δύναμης. Φουσκώνει, υψώνεται. Χειροκροτεί με σιδερένια δάχτυλα. Ουρλιάζει.

0: Σεμί. Τα βράδια, όταν γυρνάω από τους άσκοπους περιπάτους μου στην πόλη, βγάζω τα πέδιλα με τα ψηλά τακούνια, ξεσφίγγω τα λουριά, έρχομαι και σου δείχνω τις πληγές στα πόδια, σαν άλλος Ιησούς. Τα αγγίζεις και με κοιτάς στα μάτια, σαν Θωμάς, που επιτέλους πίστηκες όχι ότι υπάρχω, μα για το αντίθετο. Τα φυλάς. Έπειτα τρέχεις στη γλάστρα και μου κόβεις ένα άνθος για σεμνιού. Μαγδαληνή. Φέρνεις το πρώτο άνθος στον επιτάφιό μου. Δεν φεύγεις από δίπλα μου, αν δεν με δεις να το μυρίζω. Το φίλησα. Το έκρυψα. Το ξέχασα. Όταν το βρήκα αποξηραμένο εκφύσεως στο φυτολόγιο της μνήμης, σε θυμήθηκα. Άρα γιατί έγινε εκείνο που σκεφτόμουν για σένα. Υπόθηκε. Ξεχάστηκε. Ξεράθηκε. Τι κρίμα που οι έρωτες διαλέγουν νυχτολούλουδα.
1: Η πτώση του στήθους. Το υπερό του σώματος, από όπου τα χλωμά λιβάρια της σάρκας έλαμπαν ακόμα πιο ελκυστικά μέσα σκοτάδι, όταν με μισόκλειστα μάτια ήταν σαν άκουγε στους αγωγούς του αίματος να αδειάζουν και να ξαναγεμίζουν. Το θείο μπαλκόνι, που μόνο στον πολύ πόνο ζάρωνε και κρυβόταν πίσω από τα σκούρα, το ανόγιο της καθημερινότητος, όπου άλλος αέρας φυσούσε και είχε τότε το φαΐ της ζωής κάτι από τη γεύση του συμβόλου, το αίθριο με τη δική του είσοδο, την αυτόνομη σχέση του με την ψυχή, η εικονογράφηση μιας ζωής άλλης, πάντα πιο μπροστά στη μέρα, πάντα πιο θαραλέα στη μοίρα, το άγαλμα της ελπίδας με τις δύο εύγλωτες καμπύλες έπεσε. Γκρεμίστηκε και βλέπω πια τη ζωή από κάτω προς τα πάνω. Βλέπω πως έχω πάντα την ίδια διαφορά στήθους με το άπειρο.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Κάποιος κάθεται σε αυτή την πολυθρόνα. Το βιβλίο ανοιγμένο στα γόνατα. Το μυαλό κλειστό στα γεγονότα. Πάνω από τις γλάστρες του βασιλικού υψώνεται ο Κισός. Ρίχνει τα φύλλα της η ροδακινιά. Γραμμή τη γραμμή, σελίδα τη σελίδα, αναπτύσσεται εξίσου σιωπηλά η οριζόντια πρόοδος της αναγνώσεως.

0: «Μην τους πιστεύεις» από τη συλλογή «Σχεδίες». «Μην τους πιστεύεις», έλεγες, κούφια τα λόγια τους. «Παίζουν με την ελπίδα» και εγώ μιλούσα για την άνοιξη. Δύο κουκίδες σε ανθρωποθάλασσα που πίστευε στον ερχομό της άνοιξης και εσύ με την εικόνα μου στα μάτια σου να λες «Κράτα, δεν θα έρθει καθώς λένε». Έλεγες «Θέλουν να μας σβήσουν τα όνειρα, να λέμε με σκυφτό κεφάλι ναι, να κάνουμε την αυταπάτη πίστη». «Εγώ έχω εσένα», έλεγες, «μια κιθάρα και την πλάτη φορτωμένη όνειρα, μη τους πιστεύεις». Κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη.
1: Πρώιμος αποχαιρετισμός. Τώρα που ακόμα δεν εσήμανε αναχώρηση και όλη στην πλήξη της ημέρας ή στην τύρβη μας, τώρα η καλύτερη στιγμή να αποχαιρετιστούμε, χωρίς τον πανικό του κατεπήγοντος, την υστερία της ειρήνας που παγώνει. Αντίο λοιπόν, ήδη απ' του δρόμου τα μισά, αφού η μέση του αγνώστου είναι το άγνωστο, κι ας μένει άγνωστο αν στο απότερο ξανά θα γνωριστούμε. Ωστόσο αύριο, που με δάκρυα νοπά στα ίδια μέρη θα σας βρω, ευνίδια οι στεναγμοί του χωρισμού θα γίνουνε κλαφμοί και γέλωτες γλυκίας επιστροφής, της πιο ταχείας, πιο γλυκίας επιστροφής πριν χωριστούμε.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Η Πικροδάφνες, λόφος Φιλοπάπου. Εδώ δεν ήρθαμε ποτέ. Ο λόφος δεν σε ξέρει. Το βήμα σου δεν βρίσκεται γραμμένο σε κανένα μικρό ανηφοράκι κι ούτε στις πράες κατηφοριές ακούγεται το γέλιο της βιασύνης σου. Γραμμένος δεν είσαι ούτε και στα χλωρά ερωτολόγια, στα σαρκώδη φύλλα των κάκτων, γεμάτα μικρές μαχαιριές ονομάτων που δεν πάνε σε βάθος και εύκολα κλείνουν, Έλση, Δημήτρης και Βέλος, και άλλα ονόματα που πέρασαν με ένα καημό διάρκειας. Στα πιο πολλά, η ενωτική γραμμή ανάμεσά τους έθρεψε κιόλας, έσβησε και αποσυνδέθηκε το κάποτε. Φυσάνε όρκοι πίσω από τους θάμνους και κυλάνε πέτρες. Έρωτες που ανεβαίνουν, έρωτες που γλιστράνε. Το απόγευμα αισθάνεται μια μυροβόλο απάθεια και ό,τι είναι λύπη μοιάζει με ησυχασμό φιλώματος. Των αρωμάτων τα σώματα βαριά ανοιγοκλίνουν τα φτερά τους, βαρετά αγνοούν, κανένα δεν μυρίζει εξαφάνιση. Πού είσαι? Κάτι πικραίνει πιο πολύ και από το όνομά του στις πικροδάφνες. Πού είσαι? Αλλά εδώ δεν ήρθαμε ποτέ. Ο λόφος δεν σε ξέρει. Λοιπόν, σώζομαι από συσχετήσεις και έτσι μπορώ να σταθώ στο ύψος μιας ρεμβαστικής ουδετερότητας για να απολαύσω ανενόχλητα αυτό το κάθαρμα τη δύση.

0: Τα σώματα από τη συλλογή Σπονδές. Τα σώματα έχουν τη δική τους γλώσσα. Χαρίζουν μαγεία αφής, μυρωδιάς και μνήμες σπάνιας έντασης. Τραγουδούν όποτε θέλουν, δεν ταυθύρει επανάληψη. Τα σώματα έχουν μοναδική ομορφιά, εναλλασσόμενη και διαρκή, που φωνάζει ότι έχουν δικές τους αξίες και θέλει δύναμη για να τις δεις. Το δικό μου σώμα είναι διαφορετικό, σαν τα άλλα, όσο το δικό σου. Είναι φορτωμένο κύτταρα πολλών άλλων σωμάτων. Φέρει μνήμες στιγμών αιώνων, ανάλαφρες, προγονικές και άλλες. Τα σώματα υπηρέτησαν πάθη πολλά και εντάσεις, ηρεμίες απόλυτες και εξεγέρσεις, αισθήματα και συλλογισμούς. Αχ, τα σώματα και η δική του σοφία τις ατέλειωτες νύχτες.
1: Διάρρηξη αυταπάτης. Και κάπου εν το μέσο της νύκτος έλαμψε ένα διανυκτερεύον φαρμακείο. «Κύριε, δώστε μου ένα υπνοτικό να κοιμηθεί λίγο η έρημος έξω». Κι ως να ξεδιπλωθεί από την ίστα του ο φαρμακοποιός, θαύμαζε εγώ την ισότητα των πόνων στα ράφια, ανίατη και η άσημη, όλοι σε ζωηρόχρωμα χαρούμενα κουτάκια. Κέφνης σε αναγνώρισα στην απομόνωση, ψηλά, μόνο μάτι φόβου να σε φτάνει. Χαρογραφία σε ετικέτα μπουκαλιού με δηλητήριο. Αγνώριστη θανατηφόρα γεγυμνωμένη η μορφή σου. Τα χέρια σου φιγούρα φοβέρα σχιαστή, εκεί στην αθώα θέση που χάζευε άλλοτε αμέριμνα ο λαιμός σου.

72-22-855. Ομφάλιο καλώδιο που με κρατάς δεμένο με τον κόσμο. Κόκαλο

κρύο, μια φωνή εγκαστρίμηθη, πνιγμένη από το αισθήματος το άσθμα, εσύ. Πώς κουρελιάζεις έτσι το αόρατο? Με ποιο δικαίωμα πειράζεις το υπερπέραν? Δεν ξέρω τίποτα για σένα και ηλεκτρίζομαι καθώς χτυπάς τον κόδωνα κινδύνου. Εγκάθυρκτος, με το δικό σου νούμερο στο στήθος, θα σπάσω πια τα κάγκελα. Ό,τι δεν λύεται, κόπτεται. Μέχρι και τούτο το καταραμένο ασώματο λαρίκι.

τα μικρά. Μπήκα στη σιωπή για να μάθω. Τραγούδα το χειμώνα που σε έκανε να νιώσεις την άνοιξη. Χειροκρότησα μόνο δημιουργούς. Το πολύτιμότερο στη διαθήκη μου, οι αναμνήσεις. Νέοι, υψώσαμε τόσο τις σημαίες μας που χάθηκαν στο άπειρο. Μιλούν για παγκοσμιότητα της επικοινωνίας μέσα από υπολογιστές της απομόνωσης. Πώς θα ζήσουν οι επίγονοι χωρίς κληρονομιές? Ως πότε αυτά τα αγάλματα της αρχαιότητας θα στηρίζουν το μέλλον σου? Ο ευδαιμονισμός μας υποθηκευμένος σε πιστωτικές κάρτες. Αρκεί η φθορά του ενός για να πεθάνει ένα τεράστιο κοινό όνειρο. Το σμίξιμο μας χάρισε ένα κομμάτι αιωνιότητας. Αντάμα το κορμί σου, σταμάτησα το χρόνο.

Καμιά φορά, από συνήθεια μάλλον, κατεβαίνω στην πλατεία Εξαρχείων, παρατηρώ με τις ώρες τα πουλιά στα δέντρα, μελαγχολικά και ακίνητα, όπως εκείνη η μπλε πολυκατοικία της οδού Αραχώβης.

παρομοίωση πάθους. Ξεφλουδίζω το ξύλο και βρίσκω το κάρβουνο. Όμως, τι να είναι αυτό που ξεχωρίζει οριστικά το δέντρο από το στήλο? Στολισμούς φυλωμάτων, βλαστάρια, χυμούς, τα βοσκάει ανεμπόδιστα ο χρόνος. Τριζοβολούν τα κούτσουρα στο τζάκι και η ανάσα τους είναι θρόισμα δάσους που ορμάει αναθρόσκοντας με τα φτερά της τέφρας του και τιτιβίσματα πουλιών στην καμινάδα. Ωραία φωτιά! Τι κρεματόριο φαντασίας βουκολικής κάθε σου φλόγα! Παρομοίωση πάθους που υψώνει συχνά το ευτελές σ' ακριβό παρανάλωμα. Κοιτάω τις σπίθες των ματιών σου, τις εύστροφες περιελήξεις της φιδίσιας γλώσσας σου και πώς με κίνηση χορευτική αλλά με μέθοδο καταβροχθίζεις όγκους θυραμάτων. Έτσι, σαν έρωτας. Όσο ζεσταίνεις, τόσο αφανίζεις. Μα πόση τέχνη αλήθεια χρειάζεται για να πετύχει ο αφανισμός? Πόσος αλήθεια χρειάζεται αφανισμός για να ζεστάνεις?

0: Οδοί στα κόκκινα παπούτσια. Κόκκινα πόθου, πάθους. Κόκκινα ματωμένη αγκαλιάς, παπούτσια κόκκινα. Εικόνα κόκκινη, θολή του έρωτα. Παπούτσια κόκκινα σε κίνηση. Αέρας, φωτιά και θάνατος. Τόπος ο χορός, εκεί που άνοιγε δρόμο. Με τη φωτιά ανάμεσα στα σκέλια της, στηριγμένη από τα μοναδικά κόκκινα της πυρκαγιάς παπούτσια, που δεν ήξερε ποτέ κανείς. Την οδηγούσαν ή τα οδηγούσε. Και έλεγες, ποιος κοινάει ποιος αυτόν τον χορό, τον παλιό σαν άνθρωπο, ευαίσθητο σαν αγάπη, παθιασμένο σαν έρωτα, υψωμένο σαν ιδανικό, χρήσιμο σαν αγώνα, όμορφο σαν αγαπημένη, ζεστό σαν αγκαλιά, απέραντο σαν ωκεανό. Ζωή που παίζεται σε δυο στιγμές, καθώς τα φωνικά, όταν η δρομένη εκδίκηση λάμπει στο φως του φεγγαριού. Τότε και πάντα, όσο υπάρχουν άνθρωποι, ζωή, ποίηση, έρωτας, οι οδές δεν έχουν τέλος.
1: Γραφειοκράτες που δικαιολογούν την ύπαρξή τους με μιαν υπογραφή σχεδιάζουν τρύπες στο αντίσκηνο του ποιητή.

ποίηματά μου εσείς, ποιο σειρματόσκηνο μας έχει ενώσει έως θανάτου. Εσείς, περικοκλάδες ένα πύργο που θα πέσει, ποίηματά μου σας μισώ με το καταραμένο μίσος που έχουμε στον εαυτό μας.

0: Σεμί. Τα βράδια, όταν γυρνάω από τους άσκοπους περιπάτους μου στην πόλη, βγάζω τα πέδιλα με τα ψηλά τα κούνια, ξεσφίγγω τα λουριά, έρχομαι και σου δείχνω τις πληγές στα πόδια, σαν άλλος Ιησούς. Τ' αγγίζεις και με κοιτάς στα μάτια, σαν Θωμάς, που επιτέλους πίστηκες όχι ότι υπάρχω, μα για το αντίθετο. Τα φυλάς. Έπειτα τρέχεις στη γλάστρα και μου κόβεις ένα άνθος για σεμνιού. Μαγδαληνή. Φέρνεις το πρώτο άνθος στον επιτάφιό μου. Δεν φεύγεις από δίπλα μου, αν δεν με δεις να το μυρίζω. Το φίλησα. Το έκρυψα. Το ξέχασα. Όταν το βρήκα αποξηραμένο εκφύσεως στο φυτολόγιο της μνήμης, σε θυμήθηκα. Άρα γιατί έγινε εκείνο που σκεφτόμουν για σένα. Υπόθηκε. Ξεχάστηκε. Ξεράθηκε. Τι κρίμα που οι έρωτες διαλέγουν νυχτολούλουδα.
1: Παραβίαση. Αρσενικός είσαι και δεν εισχωρείσαι. Όμως εγώ όλες σου τις θηλυκές τρύπες βιάζω, σε σπρώχνω προς τα μέσα του εαυτού σου, με το δάχτυλο, τη γλώσσα, απλά εξαρτήματα της ανημποριάς μου. Ανταλλάσσουμε υποδοχές και ό,τι χάθηκε ξαναβρίσκεται γάργαρο στα βάθη. Με στην καρύδα του κορμιού ανατρέπονται οι ρόλοι, πλέουμε ανάσκελα στο πυκτό της γάλα. Ω εσύ που σε μακρύς, σαν τη φλογέρα που ξέχασε ο Θεός κατά από τη λεύκα στη φούρια της καταστροφής, θέλω να σε κατακτήσω από τα μέσα, εκεί που ξεκινάνε οι στοχασμοί σου, οι χυμοί σου όλοι. Ασεβείς προς το άνθος, λέω, και μέσα τεχνητά θα χρησιμοποιήσω για να βρεθώ κάτω από το θόλο του σώματός σου, να δροσιστώ στη σκιά του εσωτερικού ναού σου, ως το μέρος το μυστικό, από όπου αναβλίζουν φρέσκες κάθε πρωί οι δικαιολογίες του τέλειου σαρκίου σου πριν ξεσπάσουν σε ομορφιά.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Η άλλη Πινελόπη. Μέσα από τις ελιές έρχεται η Πινελόπη με τα μαλάκια της όπως όπως μαζεμένα και ένα φουστάνι από τη Λαϊκή, μπλε μαρέν με άσπρα λουδάκια. Μας εξηγεί πως δεν ήταν από προσήλωση στην ιδέα Οδυσσέας που άφηνε τους μνηστήρες χρόνια να περιμένουν στο προάβλιο των μυστικών συνηθιών του κορμιού της. Εκεί στο παλάτι του νησιού, με τους φτιαχτούς ορίζοντες μιας γλυκερής αγάπης και το πουλί από το παράθυρο να συλλαμβάνει μόνον αυτό το άπειρο, είχε ζωγραφίσει εκείνη με τα χρώματα της φύσης την προσωπογραφία του έρωτα. Καθιστός το ένα πόδι πάνω στο άλλο, βαστώντας μια κούπα καφέ, πρωινός, λίγο μουτρωμένος, λίγο χαμογελαστός, να βγαίνει ζεστός από τα πούπουλα του ύπνου. Η σκιά του στον τοίχο, σημάδι από έπιπλο που μόλις το σήκωσαν, αίμα από αρχαίο φόνο, μοναχική παράσταση του Καραγκιόζη στο πανί, πίσω του πάντα ο πόνος. Αχώριστη ο έρωτας και ο πόνος, όπως το κουβαδάκι και ο μικρός στην αμμουδιά, το αχ και ένα κρύσταλλο που γλίστρησε από τα χέρια, η πράσινη μύγα και το σκοτωμένο ζώο, το χώμα και το φτιάρι, το γυμνό σώμα και το σεντόνι τον Ιούλιο. Και η Πινελόπη που ακούει τώρα την υποβλητική μουσική του φόβου, τα κρουστά της παρέτησης, το γλυκό άσμα μιας ήσυχης μέρας, χωρίς απότομες αλλαγές καιρού και τόνου, τις περίπλοκες συγχορδίες μιας άπειρης ευγνωμοσύνης για ότι δεν έγινε, δεν υπόθηκε, δεν λέγεται, νεύει, όχι, όχι, όχι άλλο έρωτα, όχι άλλο μιλιές και ψιθυρίσματα, αγγίγματα και δαγκώματα, φωνούλες στα σκοτάδια, μυρωδιά από σάρκα που καίγεται στο φως. Ο πόνος ήταν ο μνηστήρας ο πιο εκλεκτός και του κλείσε την πόρτα.

Όνειρο. Τα δέντρα φυλωρωούν, τα φύλλα πέφτουν, οι άνθρωποι πέφτουν από τα κλαδιά που στη ζωή ανέβαιναν, στα χρόνια τους τα 12, τα 19, τα 40, τα 69, τα 84, τα 90 ή στα 100 ανέφτασαν. Φύλλα σε χρώματα της σκουριάς, της σέπιας, φυλωρωεί η ζωή, στον τρελό χορό που στείνει ο άνεμος, λυγίζοντας κλαριά, χτυπώντας βάναυσα τα μικρά χαλκοπράσινα φύλλα που κρατιούνται τρέμοντας από το λεπτό τους κοτσάνι. Έτσι πεθαίνουν. Άλλοι με τα χρόνια τους ντυμένα με χρώμα ζωής. Άλλοι άχρωοι όπως η ύπαρξή τους. Όπως τα φύλλα τα φθινοπορεινά σε ένα όνειρο ζωής. Πεθαίνουμε.

0: Στον κουρέα. Άσπρο τριαντάφυλλο η πετσέτα του κουρέα γύρω από το πρόσωπό σου, που σαν μαμούνι λαμπερό στα πέταλα καρφώθη. Τούφες, τούφες στο πάτωμα οι μέρες μου που σ' αγαπούσα τόσο, ενώ ψαλίριζε ο πολύλογος αισθητικός της κεφαλής ότι περί το φυτρώνει μες στο χρόνο. Αχ, και σ' έκανε ο ασυνείδητος αυτός ακόμη πιο ωραίο. Γράφτηκε καθαρά η κατηφόρα των φρύδιων και κάτω από τους νεφρίτες των ματιών μισάνοιγαν τα άνθη σου, τα χείλια. Το μαγαζί τυπωνόταν μέσα μου με κάθε λεπτομέρεια. Σιγά σιγά το τίποτα που θα ήταν σε λίγο η ζωή μου δίχως σένα έμπαινε σουρνάμενο στον παρφουμαρισμένο χώρο. Με στον καθρέφτη γέλασες, διπλώθηκα στα δυο που ζήγα και θα σε έχανα, σαν τη ζωή που σταματάει κλασική με ένα ψαλίδι.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Ακούω τη θάλασσα. Ακούω τη θάλασσα. Με διεύθυνση μαΐστρου, ολόκληρη ορχήστρα εγχόρδων και πνευστών να υψώνεται και από μακριά ο αντίλαλος κρουστών πάνω στα βράχια. Σπουδαία μεταφορά, σπουδαία κατάπτυστη, που αντί απ' τα νύλιαγα κοντσέρτα πλήξης κλασικής να μεταφέρομαι νοερά στα σίγαστα νερά μιας αμοργού υπαρκτής, πώς μου ήρθε τώρα να φαντάζομαι μαέστρους και πνευστά που μήτε ψήθυρο ανεμόεντα να ψελίσουν. Ακούω τη θάλασσα, ή μάλλον προσπαθώ. Ωραία που είναι, αληθινή, σαν ψέμα.

Ile Saint-Louis. Οι προσώψεις των σπιτιών στο Ile Saint-Louis είχαν την ηλιόχρηση απόχρωση του φωτός στον ανοιξιάτικο Μάη. Η γέφυρα έσφιζε από ζωή. Στο καροτσάκι ένα κοριτσάκι που πριν λίγους μήνες είχε γεννηθεί άνοιγε τα χεράκια του, τον ήλιο να αγκαλιάσει. Παρακάτω είχε στήσει το πιάνο του ένας γέρος μουσικός με μια ξεθοριασμένη από τον χρόνο ρεντικότα, παίζοντας το «Je ne regrette rien». Πιο πέρα, αέρινο και ερωτευμένο ένα ζευγάρι χόρευε στους ρυθμούς της ζωής που ανατέλει με άγραφες μνήμες, αφού μόλις είχε αρχίσει να ανεβάζει φωτογραφίες στο Facebook της ζωής του.

0: Φωτογραφία 1948. Κρατώ λουλούδι μάλλον. Παράξενο. Φαίνεται από τη ζωή μου πέρασε κήπος κάποτε. Στο άλλο χέρι κρατώ πέτρα. Με χάρη και έπαρση. Υπόνοια καμιά ότι προειδοποιούμε για λιώσεις. Προγεύομαι άμυνες. Φαίνεται από τη ζωή μου πέρασε άγνοια κάποτε. Χαμογελώ. Η καμπύλη του χαμόγελου, το κύλο αυτής της διαθέσεως, μοιάζει με τόξο καλά τεντωμένο έτοιμο. Φαίνεται από τη ζωή μου πέρασε στόχος κάποτε και προδιάθεση νίκης. Το βλέμμα βυθισμένο στο προπατορικό αμάρτημα. Τον απαγορευμένο καρπό της προσδοκίας γεύεται. Φαίνεται από τη ζωή μου πέρασε πίστη κάποτε. Η σκιά μου, παιχνίδι του ήλιου μόνο, φοράει στολή δισταγμού. Δεν έχει ακόμα προφθάσει να είναι σύντροφός μου ή καταδότης. Φαίνεται από τη ζωή μου πέρασε επάρκεια κάποτε. Συ δεν φαίνεσαι. Όμως για να υπάρχει γκρεμό στο τοπίο, για να έχω σταθεί στην άκρη του κρατώντας λουλούδι και χαμογελώντας, θα πει πως όπου να είναι έρχεσαι. Φαίνεται από τη ζωή μου, ζωή πέρασε κάποτε.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.